0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Κοντάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για τι.
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Λοιπόν, λέγαμε για το γκάλωπ που φέρνει τον Τζίπρα δεύτερο με 15,5. Πάντως, παιδί μου, αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky που είχε χθες το χιλιοστό, λες και φτιάχτηκε για να του σπάσει. Δηλαδή, εκεί που ο άλλος ξεκινάει προσπάθεια να κάνει το rebranding, βγάζει ο Sky όχι απλά ένα ντοκιμαντέρ, βγάζει μια σειρά ντοκιμαντέρ με επεισόδια. Κάθε Δευτέρα κράζει τον Τζίπρα. Σου λέει έκανε αυτό, κράζει τον Τζίπρα. Παρουσιάζει τα γεγονότα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δυστυχώς για τον Τζίπρα θυμίζει εκείνη την περίοδο που κλείναν οι τράπεζες κτλ. Κτλ. Με το Βαρουφάκι, του θυμίζει το Βαρουφάκι, το ανεβαίνει η πίεση του Τζίπρα. Ο Τζίπρας και ο Βαρουφάκης, να σας θυμίσω, δεν έχουν μιλήσει στο ντοκιμαντέρ αυτό, στο χιλιοστό. Έχουν μιλήσει όλοι οι Ευρωπαίοι, έχουν μιλήσει κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Παπάς, ο Λαφαζάνης. Ο Λαφαζάνης τον είδα χθες. Παιδί μου, είναι φοβερό, δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν ο νούμερο 2 ουσιαστικά τότε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πώς έχει ξεπέσει έτσι αυτό το περιθώριο της πολιτικής. Αλλά τα έλεγε κανονικά χθες. Έλεγε την αλήθεια του. Και ποιος άλλος ήταν, και άλλοι. Ο Τζανακόπουλος ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι όλοι οι Ευρωπαίοι. Είναι ο Ντάιζελμπλουμ, φάτσες που προσπαθούσαμε να τις ξεχάσουμε και μας τις θυμίζει ο Σκάι για κάποιο λόγο. Το Ντάιζελμπλουμ, το Γιούνκερ, αυτός εκείνος που είναι πιο κοινικός από όλους είναι, παιδιά, αυτός ο Βίζερ, νομίζω λέγεται, που ήταν ο πρόεδρος του Euro Working Group, ο οποίος έλεγε, λέει, όταν λέει μάθαμε, λέει, για το δημοψήφισμα που προκήρυξε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, μου ήρθαν στο μυαλό μου οι Doors και του λένε τι εννοείται, και λέει το τραγούδι που έλεγε This is the end, my friend, the end. Και τον δείχνει, παιδιά μου, σηκώνεται τρίχα που το λέω, το έβλεπα χθες, και τον δείχνει τον Τόμας Βίζερ, ο οποίος εκεί είναι συνταξιούχος πλέον σε ένα αγρόκτημα, να βγαίνει από μια πόρτα με ένα δρεπάνι. Και λέω, Παναγιά μου, ο Χάρος βραδιάτικα, δευτεριάτικα. Πού με το δείχνει τον άλλο με το δρεπάνι, δηλαδή, ο οποίος πήρε το δρεπάνι και έκοβε τα αγριόχορτα από το κτήμα του. Και λέω, τι χρωστάμε να βλέπουμε το Χάρο βραδιάτικα να κόβει με το δρεπάνι τα. Πες το, βάλτε τον εκεί να μιλήσει, να πει αυτά που να πει. Μα με το δρεπάνι τώρα πλάνο.

Εν τω μεταξύ, τι φάση με το. Όσοι μείνατε στην Αθήνα, το είδατε αυτό με το πιάνο στο μετρό του Συντάγματος που πήγε ο Ντελιβεράς και έπαιζε Μητροπάνο. Ε. Έχουν βάλει, για όσους δεν το ξέρουν, έχουν βάλει ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος κατά το πρότυπο των αεροδρομίων στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, στα αεροδρόμια, έχουν βάλει ένα πιάνο και περνάει κάποιος μουρλοκακομύρης, περνάει από εκεί και θέλει να κάνει λίγο να παίξει πιάνο, παίζει πιάνο. Και τον ακούνε οι υπόλοιποι και χειροκροτάνε και βγάζουν σέλφι και τέτοια. Και περνούσαν διάφοροι και παίζανε εκεί. Ωραίο αυτό σαν happening, τώρα για να μην είμαστε και γκρινιάριδες. Και πέρασε ένας Ντελιβεράς κανονικά με το γυλαίκο του αυτό της εταιρείας και άρχισε να παίζει Μητροπάνο. Και συνήθως ξέρεις, λένε όταν παίρνεις τηλέφωνο και λένε πού είναι το παιδί, γιατί για αργή παραγγελία. Συνήθως σου λένε το παιδί έχει φύγει. Εκεί σου λέει το παιδί έχει ξεφύγει.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Δεν είπαμε βέβαια όλη αυτή την ιστορία πάλι που πάνε και παίρνουν συνεντεύξεις από τύπους που είναι για Λούμπεν. Είχαν βρει έναν υποψήφιο τώρα τα κανάλια, πήγαν, του πήραν συνέντευξη, ο οποίος είχε βγει με πούρο. Είχε βγει λυκιώπες, έτσι που λέγαμε στα χρόνια μας. Λυκιώπες. Είχε βγει με πούρο, σαν να είναι στα μπουζούκια. Είχε πάει να δώσει εξετάσεις και βγήκε με πούρο έξω και καλά. Σου λέει, θα είναι οι κάμερες απ' έξω, θα πάω να το παίξω ο τζέντε. Και πήγαιναν οι κάμερες και περιμέναν εκεί με 5-6 συνάδελφοι. Τι να πεις τώρα, δηλαδή, φταίνε οι συνάδελφοι, φταίνε και οι συνάδελφοι. Φταίνε κυρίως τα κανάλια τα οποία έχουν γίνει Λούμπεν. Τα κανάλια πλέον δεν πάνε να πάρουν μια συνέντευξη από ένα κανονικό υποψήφιο. Ένα παιδί που πήγε να δώσει για να δώσει, για να περάσει κάπου. Βρίσκουν κάνα δύο χαβαλέδες που πήγαν εκεί έτσι να περάσουν την ώρα τους, να μπουν στο Λούμπεν και το βλέπουν τον άλλο με το πούρο και κάθονται με τα μικρόφωνα. Και δεν είναι αυτό η ξεφτύλα της δημοσιογραφίας? Δηλαδή να κάθονται συνάδελφοι οι οποίοι κάθονται, τρέχουν από το πρωί στο βράδυ τώρα για να βγάλουν το ψωμί τους, να κάθονται να περιμένουν από ένα πιτσιρικά ο οποίος κάνει την πλάκα του να τους πει δύο βλακίες για να το παίξει αυτό. Λέει, τι γράψατε λέει στην έκθεση, λέει, για τη μοναξιά. Λέει, εντάξει, εγώ δεν είμαι μόνος, βγαίνω έξω, λέει. Μετά τον πιέζαν αυτοί, μπας και βγάλουν κάτι να παίζει στον αέρα. Λέει, ναι, εγώ βγαίνω, λέει, με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Έχει κάπου, ας πούμε, απίβδη, σαν κατέβασαν τα μικρόφωνα. Και λέω, κοίταξε, φτύλα τώρα, ας πούμε, να βγαίνεις, να είσαι δημοσιογράφος, να τρέχεις από το πρωί στο βράδυ και να κρέμεσαι από τα χείλη του πιτσιρικά, ας πούμε, ο οποίος πήγε εκεί πέρα για να κοροϊδέψει, ας πούμε, με ένα πούρο. Είχε το θράσο να βγαίνει στις κάμερες με πούρο, ας πούμε. Ευτυχώς δεν ήταν αναμένο. Δηλαδή, τι άλλο θα δεις, ρε φίλε, πραγματικά, τι άλλο θα δούμε. Αλλά αυτά είναι τα κανάλια, γιατί έχουν γίνει Λούμπεν. Το Λούμπεν καλά κάνει και τα βάζει. Γιατί είναι ένα σατυρικό, χιουμοριστικό site. Τα κανονικά κανάλια, γιατί πρέπει να γίνουν Λούμπεν? Δεν πρέπει να μεταδίδουν, ας πούμε, την πραγματικότητα? Αυτά είναι τα παιδιά? Δεν είναι αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και ενδιαφέρονται είναι τα περισσότερα. Αυτοί είναι τι χαβαλεύες εκεί. Μπα, αυτό εντάξει, μπορεί να έχουν και κάνα φράγκο από τον μπαμπά, τη μαμά. Μετά σου λέει, εντάξει, εδώ πούρο.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

περισσότερες από τις μισές χώρες στον κόσμο δεν έχουν Αμερικανό πρέσβη. Δεν έχουν δηλαδή. Δεν έχουν Αμερικανό πρέσβη στη χώρα τους. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Νομίζω το αντίθετο είναι πιο κακό. Αλλά. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κάποιες θέσεις οι οποίες δεν έχουν αναπληρωθεί. Καλά, όλη η Αφρική από ό,τι βλέπω εδώ σχεδόν. Αλλά και στην Ευρώπη. Βλέπω ότι η Γερμανία, ας πούμε, δεν έχει πρέσβη Αμερικανό. Μου κάνει εντύπωση. Οι χώρες των Βαλκανίων, αν εξαιρέσει εμάς, εμείς έχουμε την πρέσβυρα. Την πρέσβυρα! Εμείς έχουμε μία κάνει για 10. Η οποία βέβαια έχει χαθεί. Έχω καιρό να δω τι κάνει η Guilfoyle. Πού είναι, δεν έχει πάει κανένα event, κάτι, κανέναν αργυρό. Τελείως αργυρό στο πρόγραμμά του, δεν έχει άλλα μπουζούκια να πάει. Μύκονο. Επίσης έχω μέρες να δω τον Άδωνη κάπου. Δεν ξέρω, τον είδατε πουθενά. Αγαλμάς, κύριε Χαριζόπουλο. Ωραία, πάλι είσαι εδώ. Αφού φωνάξετε να μην έρθω δηλαδή. Ήθελα να σου πω ότι είχα πάει για μπάνιο και για να μαυρίσω λίγο να κάνω χρώμα, γιατί είχα πάει στη Νέα Ιωνία την Παρασκευή, με είδε μια κυρία και μου είπε πόσο, ότι με αδική πάει από γλαιοφακός. Παιδιά, είχε έρθει στη γειτονιά μας ο Άδωνης την Παρασκευή, τον έχασα, δεν τον πρόλαβα. Ρε γάμο. Μια φορά ήρθε στη γειτονιά μου, νόμιζα τον πέτυχα να του πω εκεί πόσο ωραίος είναι, να πω, του πήγε η γιαγιά αυτή όμως, πήγε στα Καπί Καλογρέζας απ' έξω και βγήκε μια γιαγιά και βλέπει τον Άδωνη και του λέει σε αδική ο φακός. Και είναι φοβερό, τελικά είναι αυτές πολλές οι κυρίες αυτές που βρίσκουν πάρα πολύ σεξι τους Νεοδημοκράτες. Θυμάστε εκείνη την τύπησα στη Φωκίωνος Νέγρη που έλεγε τι κούκλος είσαι, που έλεγε το Μητσοτάκη. Δεν ήταν η ίδια, αυτή ήταν μεγαλύτερης ηλικίας. Ο Άδωνης έχει γκέλ σε μεγαλύτερες ηλικίες. Στα γκίλφ.

Τι ωραίο να έγραφαν και εμένα το 24ωρό μου, το 24ωρο λέει τη Κλέλια Ανδριολάτου στη Νέα Μάκρη. Ολόκληρο 24ωρο το γράψαν, το κάνανε ρεπορτάζ για την Κλέλια Ανδριολάτου, φίλε. Η βουτιά στη θάλασσα, η επίσκεψη στο Μανάβι και το ποδοσφαιράκι. Πήγε στο Μανάβι η Κλέλια Ανδριολάτου και δεν μας είπαν τίποτα. Αν είναι, τι μας κρύβουν. Το βιβλίο, αυτό που ποστάρουν τα βιβλία, ρε φίλε, το χειρότερο απ' όλα. Πόσταρα ό,τι θέλεις, πόσταρα και το φαγητό σου. Το έχω κάνει και εγώ και ντρέπομαι το που το λέω, αλλά το έχω κάνει, έχω ποστάρει βιβλίο. Το βιβλίο το παίρνουμε, το διαβάζουμε, δεν το παίρνουμε για το ποστάρουμε στο Instagram. Οι περισσότεροι δεν διαβάζουν καν. Παίρνουν ένα βιβλίο, βρίσκουν ένα ωραίο τσιτάτο, το ανοίγουν, το ποστάρουν και λέει, δες τι, διαβάζω τώρα εγώ, κατάλαβες ότι είμαι, ας πούμε, ψαγμένος.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Παιδιά, πάμε κατά διάολο. Η Βάλια Χατζηθεοδόρου είναι 2 χρόνια μόνη της. Αν είναι δυνατόν, και το απολαμβάνει πολύ βέβαια. Απ' την άλλη, συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Απ' τη μία βγαίνουν οι γυναίκες και λένε οι άντρες δεν φλερτάρουν. Απ' την άλλη λένε το απολαμβάνω που είμαι μόνη μου. Τελικά τι θέλετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πίστευα, λέει, ότι θα μου έλειπε πάρα πολύ η συντροφικότητα. Νομίζω τα είχε με τον frontman των Αλκατράς, καλά θυμάμαι. Η Βάλια Χατζηθεοδόρου είναι η πανελίστρια στην κομπή της Ίσης Χριστίδου. Μίλησε, λέει, στο πρωινό και ρωτήθηκε αρχικά για το αν δέχεται φλερτ. Με την ίδια να παντάρει αρνητικά. Δεν με φλερτάρουν οι άντρες έξω. Πού να σε φλερτάρουν, σε βλέπουν κούκλα, σου λέει να πάω φάω τα μούτρα μου εγώ. Βγαίνει και σου λέει αυτή, βγαίνει στην τηλεόραση, θα έχει, ας πούμε, πώς το λένε, ψηλά στάνταρ. Πού να πάω εγώ να τη μιλήσω. Θα μου πει, δεν μπορεί να πάει να τη μιλήσει κάποιο ο οποίο είναι ο ίδιο σε ψηλά στάνταρ. Ναι, δεν ξέρω. Δεν με φλερτάρουν οι άντρες, λέει, νομίζω γενικά οι άντρες λίγο με το φλερτ έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτό ισχύει, αλλά είναι και τα social βέβαια. Βλέπεις γιατί στα social. Βέβαια, λέει, όχι ότι στα social μου στέλνουν. Γενικά τίποτα. Έχω φίλες, ας πούμε, που στα social γίνεται χαμός. Τους στέλνουν μηνύματα αυτά. Και εγώ, refresh, εντάξει, τι να κάνω. Ναι, γιατί οι φίλες σου δεν είναι προφανώς διάσημες. Γιατί σε μια διάσημη τι να στείλει. Σου λέει και να τη στείλω, θα πάει καταρχάς, θα πάει στα γενικά. Δεν θα το δει καν. Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, διευκρίνησε πως εξακολουθεί να μην έχει κάποιο σύντροφο. Πίστευε ότι θα μου λείπει πάρα πολύ συντροφικότητα και ότι είχα μάθει κάπως να είμαι σε σχέσεις. Τώρα που είμαι σχεδόν 2 χρόνια μόνη μου, απολαμβάνω πολύ το πώς είμαι. Βγάζατε άκρη, εσείς τώρα καταλάβατε τι τελικά θέλει να τη φλερτάρουν ή όχι. Γιατί άμα λες, βγαίνεις και λες ότι απολαμβάνω που είμαι μόνη μου, πού να σε πλησιάσει ο άλλος, σου λέει εντάξει, αφού είναι μόνη της, απ' την άστη να είναι μόνη της. Παιδιά, όλοι μόνοι τελικά. Έτσι είναι το νέο μοντέλο, είναι αυτό. Όλοι μόνοι. Από το σπίτι, όλοι τα πάντα. Τα πάντα. Συνομιλίες, πώς το λένε, επικοινωνία, delivery, δουλειά, τηλεργασία, ταινίες στο σπίτι, όλα πλέον τα κάνουμε στο σπίτι. Θα είμαστε μόνοι μας όλοι στα σπίτια, θα μιλάμε με τα social και αυτή είναι η νέα εποχή.
1: Διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ούτε την πρώτη φράση δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος. Κάνει ραδιόφωνο. Παιδιά, τι νέα, τι γίνεται? Παιδιά, τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, καλημέρα. Χάζευα εδώ τώρα πριν βγω, τώρα θα σας πιάσω τα μαλλιά, ακόμα δεν μπήκα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στον Galaxy 92, by the way. Χάζευα στο Instagram μέχρι να βγω στον αέρα και πετάγεται μπροστά μου μια κοπέλα η οποία είναι τραγουδίστρια. Προφανώς δεν την ήξερα εγώ και αμφιβάλλω την ξέρει και πολλοί κόσμος αν κρίνω από τους followers. Ελληνίδα στην Αγγλία και λέει, βγαίνει και λέει, ένας χρόνος λέει, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την κυκλοφορία του πρώτου μου άλμπουμ. Που θα, όπως θα λέει και ο Βαγγελάτος, θα μου πείτε τι πιο συνήθως να συμβεί. Να βγει ένας καλλιτέχνης να πει ένας χρόνος από τότε που έβγαλα το νέο άλμπουμ. Η κοπέλα είναι με το βρακί όμως. Δηλαδή πρωί τώρα και με το βρακί. Φορά εντάξει σαν... Δεν είναι μαγιό πάντως, είναι ένα βρακί. Θέλω να πω είναι ένα μπλε βρακί. Και μας δείχνει το άλμπουμ. Πάρ το άλμπουμ μπροστά να δούμε λίγο το βρακί πρωί-πρωί. Τώρα δηλαδή αυτό είναι διαφήμιση μουσικής. Τραγουδάει ταυτόχρονα βέβαια η κοπέλα. Αλλά κανείς δεν προσέχει τη φωνή, προσέχει το βρακί. Έτσι με βρακιά ξεκινάμε. Καλημέρα, πώς είμαστε, τι γίνεται, τι νέα. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος είναι το δικό μου. Δεν βγαίνω με το βρακί εγώ. Δεν θέλω να σας διώξω. Να έχω περισσότερους followers θέλω, γιατί άμα βγάλω με το βρακί θα φεύγανε και αυτοί που είχα. VH είναι το spelling. Βι Χαρισόπουλος. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Τετάρτη 3 του Ιούνιου. Πάμε δυνατά.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα θα έχουμε έθριο καιρό. Οι άνεμοι από νότιες νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις ως διαμετρία από φορ. Ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 με 5 μποφόρ. Θα φυσάει στα μέγαρα, ας πούμε. Θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς. Αρχίσαμε 32 βαθμούς από τώρα, ρε φίλε, γιατί μας το κάνεις αυτό. Παιδιά, μας τα λένε ψέματα. Χθες έλεγε η πρόβλεψη 30 και εγώ στο αμάξι μέσα είχε, όχι μέσα, απ' έξω έδειχνε ότι η θερμοκρασία ήταν 33 το μεσημέρι. Μου έχει κάτσει και ένα σουσάμι από το κουκλούρι εδώ στο λαιμό, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Μου παιδιά, 33 βαθμούς, άμα έχει 2 Ιουνίου, εγώ θα φύγω από τη χώρα. Σας το λέω. Μη μου πείτε μετά γιατί δεν κάνεις εκπομπές και τα λοιπά. Εγώ θα μεταναστεύσω. Θα μου πεις πού να πας. Εδώ στο Λονδίνο είχε καύσωνα. Σωστό και αυτό. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα εδώ στον Galaxy 92. Ήρθα και σήμερα με ένα μπλουζάκι, λες και είμαι από τα Ποσειδόνια. Από την έκθεση στην Αυτιλιακή. Φόρεσα αυτά τα που φοράνε στα κότερα. Κάτι έτσι, ένα πόλο ριγέ. Θα σου πω και ιστορία μετά με τη βερμούδα. Να γελάστε. Να γελάστε. Μέχρι τις 10 λοιπόν παρέα εδώ ξεκινάμε μουσικάρες βεβαίως. Εδώ έχουμε Toto, Stevie Wonder, αλλά ξεκινάμε με Madonna.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας?
0: Θέλω!
1: Ανακοίνωσε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.
0: Έλα, σας έχω έτσι με extended version. Πάμε λίγο να ταξιδέψουμε σε νησιά. Δεν μπορώ να σας πείσω με τίποτα ότι είμαι καλοκαιρινός τύπος. Δεν μου βγαίνει καν.

Alibi. Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, ήμουνα γυμνάσιο. Τώρα, συγγνώμη τώρα για που σας κάνω αυτό το flashback. Θυμάμαι, είχε γίνει χαμός, παιδιά. Το γράφαμε με τα μαγνητόφωνα από τα ραδιόφωνα. Βάζαμε το μαγνητόφωνο δίπλα στο στέρεο. Στέρεο τώρα. Είχαμε ένα έπιπλο από τη Γερμανία, το είχαν φέρει η δική μου. Για να καταλάβετε, φτώχεια που λέτε ότι στα 80's ήμασταν πλούσιοι όλοι. Μαγνητόφωνο, φίλε, αυτό που γράφουνε. Πώς γράφει, μαγνητόφωνα κανονικά που πατούσαν στα φροντιστήρια. Τι σας λέω τώρα, το βάζαμε δίπλα στο ηχείο να γράφει το Λάις Λαμπονίτα. Που δεν ξέραμε και ότι λεγόταν Λάις Λαμπονίτα. Το λέγαν περίεργα. Λάκης Λαμπονίτα, Λάις Λαμπονίτα. Το λέγαν διάφοροι. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Νέο Κόσμο. Καλημέρα σε όλους τους ακρατές. Πρώτο πινελίκι. Έπεσαν στο μπαλκόνι μου ρούχα διάφορα πρωί-πρωί. Θα δω τι θα κάνω. Εννοείς έχουν πέσει ρούχα αλωνών. Τίποτα βρακιά που λέγαμε προηγουμένως. Άλλοι πάνε και τα κλέβουν, ρε εσύ Δημήτρη, αυτά. Είναι διάφοροι που πάνε και παίρνουν τα εσώρουχα γυναικών από τις μπουγάδες. Ή έπεσαν τα δικά σου. Ένας άλλος φίλος λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Άμα πας Ευρώπη, πάρε με μαζί σου. Μωρέ, να πάμε Ευρώπη, αλλά πού να πάμε? Στη Γαλλία να πάμε, θα μας κάψουν στους δρόμους με Μολότοφ. Δεν είδες τι έγινε με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν? Στην Ισπανία να πάμε, έχουν 50 βαθμούς Κελσίου, χειρότερα είναι το καλοκαίρι. Αυτοί πεθαίνουν. Να πάμε στην Αγγλία και εκεί καύσωνας. Στη Γερμανία να πάμε. Να πάμε στη Γερμανία, δύσκολη γλώσσα όμως εκεί. Και δεν ξέρω και αν θα μας δεχτούν τώρα. Έχουν και αυτοί την κάρη σου μετανάστες. Θα πάμε εμείς, θα πούμε, ήρθαμε εδώ. Έλληνες, παιδιά. Εμείς ερχόμαστε από τη δεκαετία του 60, θα πούμε, ερχόμαστε στα μέρη σας. Λοιπόν, που λέτε, σας έλεγα για τη Βερμούδα. Αποφάσισα την Κυριακή, γιατί είχα βγει την Κυριακή με παντελόνι κανονικό και είχε ζέστη. Και λέω, είναι η τελευταία μέρα. Κάθε χρόνο το λέω αυτό. Είναι η τελευταία μέρα που φοράω παντελόνι μακρύ. Λέω, θα βγαίνω πλέον με Βερμούδα. Και τώρα με Βερμούδα είμαι, καλή ώρα. Συγγνώμη για αυτή την εικόνα. Και χθες είχα μια συνέντευξη να μου πάρουν από την εκπομπή της Καινούριου. Και ξεχάστηκα και εγώ πήγα με Βερμούδα. Λέω, θα την κάνουμε στα όρθια, δεν αφαίνεται το πόδι. Και κάτσαμε σε παγκάκι. Παιδιά, πρέπει να είμαι σε όλη τη συνέντευξη με άσπρο μπούτι τριχωτό. Εν τω μεταξύ με τσιμπούσαν το κουνούπια, το κάναμε σε ένα πάρκο. Και είχε πεύκα και τα λοιπά. Με ρημάξαν τα κουνούπια. 5 ώρα το απόγευμα, ρε φίλε. Λες και ζούμε δίπλα σε βάλτο. Τι πράγμα είναι αυτό? Και να ξύνομαι, εγώ να μιλάω τώρα και να ξύνομαι. Και είμαι στη συνέντευξη να ξύνομαι με άσπρο μπούτι τριχωτό. Άμα τη δείτε, μην τρομάξετε. Άμα την παίξουν, γιατί δεν είπα και τίποτα φοβερό. Σε ρωτάνε αυτά τα γνωστά, ξέρεις, για τα τηλεοπτικά. Πώς σου φάνηκε που κόπηκε η εκπομπή του Τσουρού? Πώς να μου φανεί, κακός. Πώς σου φάνηκε που κόψαν την εκπομπή του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου? Κρίματα, παιδιά, αυτό, στραχωρέθηκα. Πώς σου φάνηκε που κόψαν. Πείτε, ρωτήστε και κάτι ευχάριστο, ρε φίλε. Πώς σου φάνηκε που κόψαν την εκπομπή? Πώς σου φάνηκε ότι κόψαν την εκπομπή? Τι να πω κι εγώ, δεν λέω τίποτα. Οπότε μάλλον δεν την παίξουν, ευτυχώς. Γιατί εν τω μεταξύ εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Κάθισα εκεί, αραχτός, έκανα και σταυροπόδι κιόλα. Πω, αηδία. Έκανα και σταυροπόδι κιόλας και σε κάποια φάση λέω στην οπερατέρ, λέω, μήπως μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία, λέω, με τη δημοσιογράφο να το ποστάρω στα social. Βγάζει και είμαι με τα μπούτια. Και λέω, έτσι ήμουν, λέω, στη συνέντευξη. Λέω, δεν μπορείς να την κάνεις λίγο πιο πάνω να μην φαίνεται η τρίχα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αρκετά σας αηδίασα. Καλημέρα, λέει, είδα, λέει, χθες η Κίμπερλι πήγε στον Αλφα και στο Σταρ. Μήπως έχετε σειρά σου να έρθει? Είδες χθες που έλεγα που είναι η Κίμπερλι και που είναι η Κίμπερλι? Τη βρήκαμε τελικά. Ήταν στο Στάρ και στον Αλφα. Τι έκανε εκεί πέρα, επίσκεψη? Να δει αν όλα πάνε καλά. Και εγώ, λέει, πινελίκι, ξύπνησε, ξεκίνησα με τον πατέρα μου. Δεν μας λες λεπτομέρειες όμως, γιατί, για ποιο λόγο? Παιδιά, περνάμε πολύ, πολύ αστείες μέρες, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, μηνύματα live24 και galaxy92.gr και στο Instagram το δικό μου, Βι Χαρισόπουλος. Να πω καλημέρα στον Χρήστο Πολάρισα, στον Μιχάλη, στον Dragos. Τον Dragos είναι ένας Ρουμάνος stand-up comedian, ο οποίος δεν ακούει προφανώς, αλλά τώρα είδα ότι μου έκανε like, οπότε θα το κάνω μια αφιέρωση στο επόμενο. Ήμουνα χθες, είχα πάει στην παράσταση. Άλλο και άλλο δράμα, θα σας πω μετά. Δεν μπορώ καθόλου τον κόσμο τελικά, ρε παιδιά. Τον κόσμο γενικώς, αλλά τις παραστάσεις δεν μπορώ, δηλαδή. Έχω βγάλει φλίκτενες.

0: Πινελίκη πρωινό από τον Νίκο. Το πρώτο πινελίκη της ημέρας, λέει Βαγγέλη, διότι μπήκα στα μάξι και είδα ότι δεν είχε βενζίνη. Παιδιά, χτες έβαλα βενζίνη με 19,99. Πού πω, μου ήρθε τελικά. Άναψα ερωτικά, ερεθίστηκα με το που είδα το ένα. Περνούσα από το βενζινάδικο και βλέπω 19,99 και λέω, σταμάτα, κάτω από 2 ευρώ. Έχει πέσει η βενζίνη. Δεν ξέρω το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει πέσει η βενζίνη εδώ και μέρες. Δεν είναι, απλά έτυχε να βάλω εγώ χτες. Και ήταν βέβαια 19,99 είναι 2 ουσιαστικά. Απλά είναι το ψυχολογικό. Αυτό που λένε μόνο με 19,99 τη νέα τοστιέρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι λοιπόν 3 του Ιούνιου. Πάω να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι και μόνο γι' αυτό είναι μια υπέροχη ημέρα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Στην, ειδικά στην Αθήνα που το ποδήλατο είναι ο ευκολότερος τρόπος για να πεθάνεις, να σκοτωθείς. Μπορείς να πάρεις ένα ποδήλατο. Αν έχεις έτσι τάσεις, ας πούμε, αυτοκτονίας, να βγεις στους ελληνικούς δρόμους, είναι ο ασφαλέστερος τρόπος. Αστειευόμενοι, don't try this. Έχει και κάτι ωραίες πατέντες η Ελλάδα. Έχει κάτι ποδηλατόδρομους που ξεκινάνε στη μέση του πουθενά και σταματάνε στη μέση του πουθενά. Δηλαδή, μπορεί να μην ξεκινάει, ρε παιδί μου, ο ποδηλατόδρομος από την αρχή του δρόμου. Μπορεί να ξεκινάει, το έχω δει πρόσφατα αυτό. Έχει ξεκινάει στη μέση του δρόμου. Γιατί στην αρχή έχει, ξέρω εγώ, μαγαζιά. Κάτι έχει. Παρκάρουν, δεν ξέρω τι έχει. Και μετά πάει ο ποδηλατόδρομος, κάπου σταματάει ο ποδηλατόδρομος. Πώς θα το πάρει ο ποδηλάτης το ποδήλατο, πού θα πάει. Επίσης, μια έτσι. Παράκληση προς ποδηλάτες. Το καταλαβαίνω ότι κανονικά σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα πρέπει να το λέμε αυτό, αλλά στην Ελλάδα, επειδή στην Ελλάδα όλα είναι ιδιαίτερα, μη βγαίνετε σε λεωφόρους με ποδήλατα, δεν είναι ασφαλές. Εδώ με αυτοκίνητο εμείς κυκλοφορούμε και φοβόμαστε. Και άμα βγεις με ποδήλατο, είναι επικίνδυνο και για σένα κυρίως, όχι για σένα κυρίως βασικά, αλλά γενικότερα είναι δύσκολα. Σας μιλάει άνθρωπος που τον έχει τρακάρει ποδηλάτης, χωρίς να φταίω εγώ. Αυτός έπεσε πάνω μου, μούγδαρε τα μάξι, εγώ από τύψεις, επειδή είχε ποδήλατο, δεν του έκανα μανούρα, λέει, αχ, συγγνώμη, λέω τίποτα. Βγαίνω έξω, βλέπω, γκραχ, το είχε κάνει όλο. Πάει, Θεός χωρέστο. Παγκόσμια ημέρα ραϊβοϋποποδίας. Μπήκα από περιέργεια να δω τι είναι αυτό. Είναι, λέει, άκουστε τώρα τι. Το club foot είναι, λέει, συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα πάνω και το πρόσθετο τμήμα του παιδιού στραμμένο προς τα μέσα. Σε κάμψη προς τη φτέρνα. Άκου τώρα εδώ πράγμα που μπορείς να πάθεις. Παρατηρείται στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Δεν είναι και ότι χειρότερο μπορεί να πάθει στη γέννα, θέλω να πω το και να δώσουν παγκόσμια ημέρα αυτού νου. Εγώ όταν ήμουν μικρό, όταν ήμουν μωρό, όταν κοιμόμουν, πάταγα το αυτί μου εδώ, το δίπλωνε το αυτί και κοιμόμουν με το αυτί πατημένο. Και κάποια στιγμή η μάνα μου τα έλεγε τώρα αυτά. Κάποια στιγμή η μάνα μου είδε το αυτί, άρχισε να πετάει το ένα και λέει στον πατέρα μου, στον άντρα της. Βασίλη! Το αυτί του παιδιού. Και μετά λέει, με βάζανε επίτηδες και κοιμόμουν από την άλλη πλευρά για να σιάξει το αυτί. Άκου τώρα τι μου λέει. Και κοίτα να δεις, θα πει κάποιος, κοίτα, ας πούμε, οι γονείς το πρόσεχαν το παιδί. Αν δε, όταν ψάχναμε να βρούμε τα βιβλία από τα εμβόλια, δεν τα βρίσκαμε. Έκανε εμβόλιο ο Βαγγελάκης, έλεγε ο γιατρός. Έκανε για μαγουλάδες. Δεν θυμόμαστε. Για ηλαρά έκανε ο Βαγγελάκης. Το πέρασε, νομίζουμε. Ανεμοβλογιά και αυτό. Ή ένα από τα δύο. Ιδέα δεν είχανε. Μεγάλος, λέω ότι έπαθα μετά παροτίτιδα. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στη Κρήτη. Με αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Χθες λέγαμε εντωμεταξύ για το Κοντομαρί. Αυτή την περίοδο οι Γερμανοί ήταν. Τέλος πάντων. Πολύ τραγική ιστορία. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, παρακαλώ. Ενθουσιώδης υποδοχή. Φοβερό όμως, ότι ένας Έλληνας ζωγράφος εξετίθετο στο Λούβρο. Σαν σήμερα το 1967, φοβερό, επί Χούντας, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τώρα θα πούνε οι χουντικοί, εκτός από δρόμους φτιάξαμε και αλκοτέστ. Δεν είναι φοβερό όμως ότι το 1967 ήταν πάρα πολύ μπροστά αυτό. Θα πω αλκοτέστ το 67. Εδώ... Τελευταία αρχίσαμε και το παίρνουμε στα σοβαρά.
1: Galaxy 92. Mon amour,
0: και τότε μας πιάνε στα αλκοτέστ. Φίσα! Κομμουνιστή! Επιχούντας αυτό το.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
3: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο.
2: Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη 3 του Ιούνιου. Μια μέρα πιο κοντά στο Μουντιάλ. Τα μηνύματά σας στο Live24 μου τα στέλνετε και διαβάζω δυσάρεστες ειδήσεις. Εδώ αναγκάζομαι να σας τις πω, δηλαδή συγγνώμη τώρα που σας χαλάω διάθεση, αλλά influencer από τη Βραζιλία, γυναίκα influencer από τη Βραζιλία, κατήγγειλε ότι έφαγε πόρτα σε μπαρ στο Μαϊάμι για το αποκαλυπτικό φόρεμά της. Δείτε φωτογραφίες. Ποιο είναι το πρόβλημα, παιδιά? Αναρωτήθηκε η Beatrice Rice. Παιδιά, είναι εντάξει, σιγά το αποκαλυπτικό φόρεμα. Επειδή τι φαίνεται, τίποτα δεν φαίνεται. Είναι απλά κάτω, φαίνεται το βρακί που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ η άλλη βγήκε ρεσί με το βρακί και διαφήμιζε το δίσκο της. Σας πείραξε η κοπέλα που φοράει από πάνω και ένα διάφανο να πάει και έφαγε πόρτα στο Μαϊάμι? Κάτι άλλο θα είχε γίνει. Δεν πιστεύω ότι έγινε γι' αυτό. Όπως κατήγγειλε η Beatrice Rice, η οποία στο παρελθόν είχε λάβει μέρος το 2024 στο Big Brother Brazil. Καταλαφάνοντας την πέμπτη θέση, έχει και θέση εκεί, κάνουν αγώνα δρόμου. Στην Ελλάδα δεν έχουμε πέμπτη θέση. Λένε ότι αποχώρησε, ξέρω εγώ, έκτη, έβδομη, ας πούμε, στη σειρά. Πέμπτη, πού είναι εκείνη που κέρδισε, τώρα έφαγα φλασιά, πού είναι εκείνη η δικηγόρος, η κριτικιά που είχε κερδίσει, που έλεγε «Κόσμε μου! Κόσμε μου!» Καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, απαγορεύτηκε είσοδος στην ίδια, λέει, και στο φωτογράφο της από πορτιέρι ενός μπαρ. Γνωρίζατε ότι πολλά μέρη εδώ έχουν έναν ενδυματολογικό κώδικα και απαγορεύουν σε όποιον αφήνει πολύ εκτεθειμένο το δέρμα. Για παράδειγμα, δήλωσε η Ράις στο βραζιλιάνικο μέσο Μετροπολιτάνα. Είχε φορέσει ένα μαύρο διαφανές φόρεμα πάνω από ένα μπικίνι και ένα στρινγκ. Τι να κάνει, στο Μαϊάμι είναι, δεν είναι ότι πήγε στην εκκλησία κι αυτή. Σιγά κι αυτός ο πορτιέρης. Έχουμε φάει εμείς πόρτα στα 90s, στα κλαμπ, πηγαίναμε μπακούρια στον Μπούζιος. Πηγαίναμε εκεί, μαζευόμασταν 5-6 και κάναμε ότι δεν ξέρουμε ένας τον άλλον. Λες και ήμασταν στην κατοχή. Λες και μας ρωτούσανε, δεν το έκανες αυτό, ποιο να κάνω, μου στέλνει Νατάσα, τι δεν το έκανες αυτό. Τέλος πάντων, το κόσμο μου. Κόσμο μου! Κόσμο μου! Πηγαίναμε στα κλαμπ λοιπόν στο Μπούζιος και στην Αλυσίδα στη Θεσσαλονίκη στα 90s και κάναμε ότι δεν γνωριζόμασταν. Πηγαίναμε, ήμασταν 5-6 μπακούρια, χωριζόμασταν, σπάγαμε, βεντάλια λέγεται αυτό το σύστημα. Και έφευγε, μπαίναμε μόνοι ρε παιδί μου. Πήγαινε ο πιο καλοντημένος μπροστά με το σακάκι, αυτά βάζαμε τότε στα κλαμπ για να μπεις, έβαζε σακάκι. Τώρα δεν είναι, πάνε όλοι λες και πάνε στην παραλία ντυμένοι. Όσο πιο λέτσος είσαι, τόσο πιο trendy. Τότε έπρεπε να σου ρε παιδί μου. Αντιμένος ασφαλιστής για να μπει σε κλαμπ. Γραβάτες, αυτά, κοστούμια, μανικετόκουμπα, κάποιοι άναβαν και πουρα σαν το μαθητής πανελλαδικές. Πηγαίναμε εμείς, συστηνόμασταν εκεί όσο πιο, λέγανε, όσο πιο αυτοπεποίθηση δίνεις, τόσο ψέματα. Άμα ήσουν μπακούρι δεν έμπαιρες με τίποτα. Μετά ακολουθούσε άλλο σύστημα. Μετά λέγαμε, είχαμε κάτι κοπέλες στη σχολή, δεν τους μιλούσαμε ποτέ. Μετά άρχισαμε, πιάναμε κουβέντα. Μπας και μπούμε σε κάνα κλαμπ. Τι κάνεις, πώς είσαι, καμιά σημείωση, μήπως θες να σου δώσω, να πάρω από σένα κτλ. Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το η πόρτα στα 90s. Τι, μια χαρά περνάτε τώρα. Εσύ έχεις φαγωθεί με τον Άρη και τον μπάσκετ. Μου στες κάθε μέρα εδώ πέρα, λες και εγώ δεν είμαι Αριανός, ας πούμε, και δεν πονάω την ομάδα. Αχ. Μετά ήταν το άλλο που ήξερε στον πορτιέρι. Λέει, ξέρω, λέει ένα φίλο που ξέρει ένα φίλο. Που ξέρει το Μάκι στον Μπούζιος. Και πήγαινε εκεί και έλεγε: είμαι ο φίλος του φίλου του φίλου του Μάκι. Σου λέει: δεν το ξέρω. Εδώ η άλλη έφαγε πόρτα επειδή πήγε με τον μπικίνι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Σημεία των καιρών, φίλε.

0: Sweet Harmony από τους Beloved στον Galaxy 92. Παιδιά, το λέω τώρα γιατί θα το ξεχάσω μετά. Κάθε μέρα λέω θα το πω και όλο το ξεχνάω. Αύριο 5η, 4 Ιουνίου, κάνουμε με συναδέλφους Αμερικάνους κυρίως κωμικούς, αλλά και Έλληνες, κάνουμε ένα αγγλόφωνο stand-up στο Φόκα Νέγκρα στην Κυψέλη. Να αφείτε να μας στηρίξετε. Θα σας πω και το τηλέφωνο για τα ρεζερβέ, για να κλείσετε τραπεζάκι, γιατί είναι πιο βολικό. 2-10-82-10-0-38. 2-10-82-10-0-38. Φόκα Νέγκρα, Φωκίνος Νέγκ 32 στην Κυψέλη. Αύριο stand-up comedy με τον ομιλώντα. Ναι. Τώρα προσπαθώ να το πω σωστά, για να μην με κράξει εδώ ο φίλος. Με τον ομιλώντα. Και πολλούς ακόμη φίλους, και με παρουσιάζεται τη φοβερή Αμερικανίδα κωμικό Παμ Μπέντζαμιν αύριο στο Φόκα Νέγκρα. Τώρα κοίταξε, είπε εδώ πέρα, λέει καλημέρα και μόνο, λέει, για το εξετίθετο ανέβηκε στην εκτίμησή μου. Και τώρα λέω, το είπα σωστά, δεν το είπα σωστά. Η Νατάσα ρίχνει το πρώτο μπινελίκι της ημέρας, γιατί πάει, λέει, ξυπνά για να πάει γυμναστήριο πριν τη δουλειά και συχτηρίζει. Τώρα και σε, άμα πας γυμναστήριο 7.30 ώρα το πρωί, τι να σε κάνω, για πες μου.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Θα σου πω την κίνηση. Μήπως συναντήσει κίνηση για το γυμναστήριο. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί το άλλαξα. Ένα λεπτάκι. Πολύ αυξημένη κίνηση. Τα λέω από το μυαλό μου τώρα. Πολύ αυξημένη κίνηση. Ένα λεπτάκι. Μηνύματα στο Live24 μου στέλνετε. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό. Τώρα σας το λέω κανονικά. Στην άνοδο από την Lenormand μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη Lenormand. Πολύ ωραία. Αττική οδός, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έχουμε μποτιλιάρισμα ήδη από έξοδο λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι έξοδο λεωφόρου Ηρακλείου. Η πυκνή ροή, η κίνηση συνεχίζεται μέχρι το Δαχτυλίδι. Στο αντίθετο ρεύμα δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι καλά να πάτε προς Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα μια φορά. Κηφισίας. Ήδη κόκκινη στην κάθοδο από τα σίδερα από την Καποδιστρίου, λίγο πριν την Καποδιστρίου. Μέχρι να φτάσετε κολέγιο, ξανακολλάει στην Κατεχάκη η κάθοδος. Η άνοδος έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξεκινάει κίνηση από Κατεχάκη, φτάνει μέχρι την Αγία Βαρβάρα στο Χαλάνδρι, όχι την κανονική. Και Μεσογείων, στο ρεύμα καθόδου μποτιλιάρισμα μέχρι το Πεντάγωνο από το Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι καλούτσικη. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης είναι βράστα από τις πλατείες μέχρι πάνω στο ύψος της Κεσαριανής. Η Βουλιαγμένης είναι καλούτσικη. Η Παραλιακή δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αν εξαιρέσεις το ρεύμα καθόδου από τη Μαρίνα Φλίσβου και μετά. Και η Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι μια χαρά. Αυτά με την κίνηση. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς σας μπήκε το καλοκαίρι. Παιδιά, με τον καύσωνα δεν ξέρω πώς θα τα πάμε φέτος, αλλά ξεκίνησε δυναμικά το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Έλα μωρί, Ροντ. Baby Jane. Δεν θα μας φάνε αυτοί, εμείς θα τους φάμε. Να το θυμάστε αυτό.

0: Σας έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου, να σας βάλουν σε ένα τραπέζι σε γάμο με άτομα με τα οποία δεν μιλιέστε, να το κάνουν επίτηδες για σπάσιμο νεύρο, να μην σας συμπαθεί το ζευγάρι, δεν ξέρω. Αυτό συνέβη χτες σε εκδήλωση μεγάλης αλυσίδας, μεγάλης εταιρείας ελληνικής, εν πάση περιπτώσει, όπου εκεί λέει βάλανε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Ποιος θεούλης το σκέφτηκε αυτό, να πάω να του φιλίζω τα χέρια? Και τους βάλανε με την εξής διάταξη. Κάτσε γιατί είχα... λοιπόν, με την εξής διάταξη. Κάθεται, ρε παιδί μου, Άδωνης. Στα αριστερά του κάθεται ο Θεοδωρικάκος, να μπορούν να πούν και μια κουβέντα. Μετά αμέσως ο Ανδρουλάκης, δεν τους βάλανε δίπλα-δίπλα, δεν ήταν τόσο τολμηροί. Εντάξει, δεν θα κάβονταν νομίζω, θα φεύγανε. Μετά τον Ανδρουλάκη κάθεται κάποιος κύριος άλλος, ο οποίος μοιάζει λίγο έναν δημοσκόπο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι, είναι κάποιος άλλος. Και δίπλα στον κύριο αυτό κάθεται η Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, δεν τους βάλανε δίπλα-δίπλα, δηλαδή δεν βάλανε Άδωνη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, αλλά στο ίδιο τραπέζι, ρε φίλε, τους βάλανε. Και λέει δεν αντάλλαξα κουβέντα, λέει η αμηχανία ήταν, λέει, έκδηλη. Περίεργο. Το πιο αξιοσημείο, το λέει, είναι αυτό η ταξιθεσία. Η άβολη στιγμή αποτυπώθηκε στο φωτογραφικό στιγμιότυπο που ανέβασε ο Υπουργός Υγείας στην πλατφόρμα X. Το ανέβασε ο Άδωνης στο Twitter. Δεν το πιστεύω. Ο κύριος Γεωργιάδης συνομιλεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο ακριβώς απέναντί του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και κοιτά αλλού, ενώ στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιάζει εξίσου αμήχανος. Α, καλημά σας. Κύριε Γεωργιάδη, θα μας πείτε δύο λόγια για τη χθεσινή βραδιά, πώς έτυχε αυτό? Α, κοιτάξτε, προφανώς πρόκειται για ένα τρόλ αυτό που έγινε χθες. Κάποιος τρόλαρε από την εταιρεία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα τον κύριο, κάτσε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι είπατε? Λέω, δεν έχω πρόβλημα να καθίσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είμαστε και οι δύο. Πώς δεν έχετε πρόβλημα? Πρόσφατα, αφού είπατε, θα του κάνετε μήνυση και αγωγή. Τι είπατε? Αυτό έγινε, δεν έχει να κάνουμε κάτι. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι συνεργαζόμαστε στο καλό της πατρίδας. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κάνει δουλειά του σωστά, δεν είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, τώρα δεν μιλάτε ωραία όμως. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δηλαδή πάμε και κάτω στο τραπέζι. Τέλος πάντων, δεν καταλάβαμε τι είπε. Εν πάση περιπτώσει, σκέφτομαι το πολύ ωραίο στιγμιότυπο που σκάει σερβιτόρος να πάρει παραγγελία. Βέβαια δεν είναι ταβέρνα εκεί, προφανώς τους έχουν σετ μενού. Και να λέει, γεια σας, τι θα παραγγείλετε? Και να λέει, Κωνσταντοπούλου, μια χωριάτικη. Και να πεταχτεί ο Γεωργιάδης και πει: Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μας ρωτήσατε, μας κυρία Κωνσταντοπούλου, θα φάμε. Μα χωριάτικη, πώς χωριάτικη? Κατευθείαν της χωριάτικη. Και μετά Ανδρουλάκης να έχω δει και αυτός: Χωριάτικη, δεν τρώω, εγώ δεν μου αρέσει η φέτα. Πώς δεν αρέσει η φέτα, είσαι και κριτικός, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Δεν, μα, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Ποιο θεούλη πραγματικά? Εν τω μεταξύ, ξέρει, όταν είσαι σε αυτέ τι εκδηλώσει που σε βάζουν σε ένα τραπέζι που δεν μιλά με κανέναν, δεν του χωνεύει του άλλου, είσαι όλη την ώρα στο κινητό. Κάνει ότι μιλά, παίρνει. Fake τηλέφωνα. Κάνει ότι. Ναι, έλα, ναι, τι γίνεται, για πε. Και κάνει ψέματα. Το τηλέφωνο, άμα το κοιτάξει λίγο καλύτερα, είναι η επιφάνεια εργασία. Δεν έχει πάρει κανένα. Τι να πω. Γι' αυτό μια συμβουλή στου πολιτικού. Επειδή μπορεί να βρεθείτε σε ανάλογο τραπέζι, από ό,τι δείχνει πραγματικότητα, δεν είναι κάτι επιστημονική φαντασία, να μιλιέστε που και που, δηλαδή βριστείτε στις, μπροστά στις κάμερες, αναλέτε και κάνα καλημέρα. Γεια Ζωή, τι κάνεις, πώς είσαι? Τι είπατε? Ποιος Θεός το σκέφτηκε? Μπράβο του. Τώρα, αυτοί κάνανε δύο πράγματα. Ή, ρε παιδί μου, ήταν υπερβολικά έτσι οπτιμιστές και σου λένε: Εμείς θα ενώσουμε την πολιτική ζωή της χώρας, θα τους κάνουμε να μιλήσουν μεταξύ τους και θα λένε μπράβο στην εταιρεία αυτή γιατί ένωσε τους πολιτικούς. Ή ήταν φοβερά τρολ. Ή το τρίτο, δεν το πρόσεξαν. Σου λέει: Πού θα τους βάλουμε τους πολιτικούς σε ένα τραπέζι? Είδανε ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί. Σου λέει: Ρε φίλε, αυτοί θα πλακωθούν μεταξύ τους. Θα πάρουν τα μαχαίρια και θα σφαχτούν. Αλλά τίποτα εκεί, ναι.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Και να σκάσουν οι τηγανιτές πατάτες και να πλακώνουν πίσω τη φάει. Αν δεν κάνω πατάτα!

φοβερό είναι ότι έμαθα ότι ήρθαν οι Modern Talking στα Ποσειδόνια. Δεν ήρθαν για live κανονικό, ήρθαν σε ιδιωτικό πάρτι γνωστού εφοπλιστή. Και δεν πήραμε χαμπάρι ρε φίλε, κάνανε πάρτι λέει τρελό, Modern Talking στο Λαγονίσι.

0: Τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο, δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε, να έρχονται modern talking στην Ελλάδα και να το μαθαίνουμε από στήλες και από ψου ψου ψου. Πω, δηλαδή, και αυτοί δηλαδή παίξαν για τους εφοπλιστές. Εμείς έχουμε φάει τα νιάτα μας με modern talking, you're my heart, you're my soul, brother, Louis, Louis, Louis. Και πήγαν και παίζανε να πούμε για τους. Αν είναι δυνατό, λέει, πραγματικά, τέλος πάντων. Αυτό. Φοβερό. Γιατί δεν τους φέρνουν τους modern talking για κανονική συναυλία? Το έχω σκεφτεί. Εδώ έχουν έρθει όλοι, ρε φίλοι, και η Κουτσή Μαρία έχει έρθει στην Ελλάδα. Εδώ ήρθε ο Άλις Κούπερ, έπαιζε 5 ώρα να πούμε. Του είχε φύγει το μακιγιάζ, είχε σκάσει μέσα στο ΑΚΑ να κάνει opening στους Scorpions. 5 ώρα το απόγευμα έπαιζε. Και δεν μπορούν να φέρουν τους modern talking να τους δούμε. Τι πράγματα είναι αυτά, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Έχει ένα στιγμιότυπο που έχει γίνει viral. Το μάθαμε τώρα όλοι. Viral έχει γίνει ένα στιγμιότυπο όπου οι γυναίκες της ποδοσφαιρικής ομάδας Naegyeong Women's FC από τη Βόρεια Κορέα. Ναι, κι όμως υπάρχει ομάδα ποδοσφαίρου γυναικεία στη Βόρεια Κορέα, και η οποία μάλιστα είναι καλύτερη στην Ασία. Κέρδισε το Champions League γυναικών, παρακαλώ. Και κέρδισαν την ιαπωνική Tokyo Verdy Μπελέτσα με 1-0. Βέβαια, θα τους είπε ο Kim Jong-un, άμα δεν κερδίσετε θα εκτελεστείτε όλοι, όλες. Και πήγε, λέει, ο Kim Jong-un να τη συγχαρεί, και ξέσπασαν σε κλάματα οι γυναίκες αυτές, και αυτό φαίνεται περίεργο. Όλοι στη Βόρεια Κορέα κλαίνε για το οποίο περνάει ο Kim Jong-un, κλαίνε, είναι σαν το ρουβά ο Kim Jong-un. Μόνο που δεν τους σκίζουν τις φανέλες, σκίζουν τις δικές τους. Στο βίντεο φαίνονται, λέει, οι ποδοσφαιρίστριες, τη λέξη και αυτή, να ξεσπούν σε κλάματα δίνοντας το χέρι τους στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να χοροπηδούν γύρω του σε μια στιγμή έκστασης από τη χαρά τους για τη συνάντηση με τον Kim Jong-un. Kim, πάτα το. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Η Όλγα λέει ότι, Βαγγέλη, λέει, μπορεί πρόσκληση της εταιρείας να ήταν για τους πολιτικούς αρχηγούς, ας πούμε για τον Μητσοτάκη, και αντί για αυτόν να έστειλε τον Άδωνη. Μπα, δεν νομίζω, δεν αποκλείεται. Όπως και να έχει, λέει, θα είχε πλάκα. Πιο πολύ πλάκα είχε έτσι. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Μητσοτάκη, δεν θα είχε τόσο πλάκα ώστε να βάλει τον Άδωνη με τον Αδουλάκη. Από την άλλη, βέβαια, έχει ένα δίκιο. Γιατί οι άλλοι είναι οι ηγέτες των κομμάτων, δηλαδή και η Κωνσταντοπούλου και ο Ανδρουλάκης, ενώ ο αγαπημένος μας Άδωνης είναι αντιπρόεδρος. Κατρόνα, λέει, δεν είναι take the blame, Λορέν Μακέιν, πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, πατριώτησα. Κάνει και αυτό που κουνάει το κεφάλι λίγο ο Άδωνης, όταν λέει κάτι που κάνει λίγο έτσι γέρνει, λίγο το έχετε δει, το έχετε προσέξει. Δεν μπορείς να το κάνω τώρα, δεν έχω εικόνα.

You and me. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο break των 8. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Οι άλλοι είναι χειρότεροι. Βαγγέλης Αρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Θα πούμε και τον καιρό σε λίγο, οπότε εδώ, ε. Μπάστακας. Έλα, δώσε.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Chris Ria, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Galaxy ακούτε 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Chris Ria, άμα, όταν σ' αρέσει ο Chris Ria, έχεις πατήσει τα 40. Ξέρεις ότι έχεις πατήσει τα 40 όταν αρχίζει να σ' αρέσει ο Chris Ria. Κομματάρα! Μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα εδώ στον Galaxy 92. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, γιατί δεν, κανένας πολιτικός δεν έχει τα balls, δεν έχει τα κότσια. Νομίζω θα με ξαναδεί ο νευρολόγος, δεν είναι. Δεν έχει τα κότσια κανένας πολιτικός να βγει και να πει θα καταργήσω το πρωινό ξύπνημα. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Ένας να βγει να το πει, αυτό τον ψηφίσουμε. Όποιος και να είναι αυτός ο ένας. Εντάξει, όχι όποιος. Δηλαδή. Τι κάνετε, πώς μου είστε, είναι Τετάρτη, 3 του Ιούνιου. Βαγγέλης Χαριζόπουλος μικρόφωνο στα μηνύματα. Εσείς εδώ, ο Βαγγέλης από Βόλο, δεκαετία 90, Θεσσαλονίκη, λέει πτυχίο, γυναίκα και πίσω. Ξυπνάμε με χαρά τραγουδώντας ντύσιμο, πένα και βούρια δουλειά. Τηλεγραφικό το μήνυμά σου, Βαγγέλη. Κατάλαβα ότι είναι σε δύο σκέλη. Ότι ήσουν δεκαετία του 90 στη Θεσσαλονίκη, πήρες το πτυχίο, τη γυναίκα και γύρισες στο Βόλο, από ό,τι κατάλαβα. Και μετά ξυπνάς με χαρά τραγουδώντας. Φιλιά στον Μπέο να δώσουμε. Τον δήμαρχο, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άσε μας και εσύ τι καιρό θα κάνει σήμερα. Λοιπόν, στην Αττική έθριος καιρός. Στην Ιάνεμη θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ, ενώ στα βυτικά τμήματα του νομού οι άνεμοι θα πνέουν από βυτικές βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 με 5 μποφόρ. Πολύ λεπτομερές σήμερα το δελτίο. Δηλαδή, τόσο πια πρεμούρα για τον άνεμο στα βυτικά. Η θερμοκρασία, βέβαια τώρα με η αλήθεια είναι να το λέω βλακίες, γιατί με τη ζέστη που επικρατεί ο παραμικρός άνεμος είναι επικίνδυνος. Και άκουγα χθες και μία ανάλυση που έλεγε λέει, για τις εκλογές ότι θα γίνουν Σεπτέμβρη. Λέει αν δεν έχουμε πυρκαγιές μέσα στο καλοκαίρι σοβαρές. Η θερμοκρασία σήμερα από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Η πολιτική πλέον δεν είναι μόνο το τι λες, τι αναγγέλσεις. Μπορεί να πεις 800 μέτρα ανακούφισης των μη προνομιούχων που έλεγε και ο Ανδρέας. Άμα πιάσει φωτιά ή άμα γίνει πλημμύρα και σου ξεφύγει, την έκατσες. Χάνεις 10 μονάδες με το καλημέρα. Άσε που αν γίνει και μια ανθρώπινη τραγωδία, όπως βλέπεις, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Είδατε. Είδατε τα γκάλωπ, έτσι, που βγήκε το Πασόκ είναι τέταρτο, ναι. Νέα Δημοκρατία πρώτη, Τσίπρας δεύτερος και τρίτος. Ποιος ήταν τρίτος? Η Καρτιστιανού δεν ήταν. Θα το κοιτάξω τώρα, μην σας λέω βλάκες. Το AI θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, λέει ο Σταύρος, γιατί θα μας πάρει όλες τις δουλειές. Άμην και πότε, Παναγία μου, να καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Και λέει εδώ ένας άλλος, λέει. Άμα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, θα πρέπει να αλλάξει ώρα εκπομπή. Παναγιώτη μου, τα έχω πει εγώ αυτά. Ότι αν είναι να κοιμόμαστε όλοι περισσότερο, δεν θα έχουμε και τις ίδιες ανάγκες. Δηλαδή, εσύ τώρα για να πας στη δουλειά και ξυπνάς νωρίτερα, παίρνεις το πρωινό στο δρόμο. Πληρώνεις καφέδες, το ένα, τ' άλλο. Αυτά δεν θα υπάρχουν μετά. Έχω κάνει πρόγραμμα εγώ. Λοιπόν, τον καιρό τον είπαμε. Πολύ ωραία, έχουμε την καλύτερη μουσική. Να σας το πω και αυτό, έχουμε και Instagram. Είναι Galaxy92FM. Έχουμε και μηνύματα εδώ στο Live24. Η Ανθή λέει, πάντως λέει και με το δήμαρχο του Βόλου μπορείς να παρεξηγηθείς άμα το πεις. Ναι, καλημέρα. Ωραίος ο Βόλος. Αυτό που με εκνευρίζει πάντα είναι το συνδέουν με τσιπουράδικα. Εγώ αν ήμουν Βολιώτης και κάθε φορά που έλεγα είμαι από το Βόλο μου λέγανε α, τα τσιπουράδικα, θα με εκνεύριζε. Θα του έλεγα καλά ρε φίλε, δηλαδή εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ πέρα, μόνο πίνουμε και τρώμε. Γκοτζαμπέο έχουμε.

0: Τώρα το επόμενο που είναι να μάθουμε να μας πούν ότι έχουν έρθει και οι ΑΧΑ, έχουν έρθει και οι ΑΧΑ για εφοπλιστικό πάρτι. Δηλαδή ήρθαν οι Modern Talking για το πάρτι των εφοπλιστών. Αν μάθουμε ότι ήρθαν και οι ΑΧΑ, θα το κάψουμε το μαγαζί, λέει, πραγματικά. Λοιπόν, μου αρέσει που λένε τώρα που αποχώρησε, λέει, αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, λες και θα μείνει τίποτα πίσω από τη Νέα Αριστερά. Ή αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, και γιατί ρωτάνε και εξηγούνε. Παιδιά, δεν χρειάζεται να εξηγείτε κάτι. Πάτε στον Τσίπρα και καλά κάνετε. Δηλαδή, και μόνο που καθόσασταν τόσο καιρό, βέβαια με τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, τι περιμένει. Τον οποίο Κασελάκη, από ό,τι καταλάβατε. Ο Τσίπρας δεν ήταν αμέτωχος όλο αυτό. Σιγά μην άφηνε ο Τσίπρας να πάει ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς την έγκρισή του. Δηλαδή, τι έκανε ο τύπος. Διέλυσε το κόμμα και φτιάξε καινούριο κόμμα και τους πήρε όλους πάλι πίσω. Έφυγαν λοιπόν από τη Νέα Αριστερά ο Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου και η υπόλοιπη παρέα, η οποία τέλος πάντων στα γκάλωπ ήταν ανύπαρκτη, και πάνε στον Τσίπρα για να υπάρξουν. Και καλά κάνουνε. Και με το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. Δηλαδή είναι φοβερό, γιατί ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει. Κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το κόμμα δεν θα είναι πως παλιά ήταν, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Είχαμε ένωση οικολόγων χωρίς Λεβέντη. Δεν είναι καλή σύγκριση, το ξέρω. Είχαμε παλιά δίκη. Είχε δύο δίκη. Ήταν αυτή που ήταν με τον Τζοβόλα και ήταν αυτή που είχαν φύγει από τον Τζοβόλα. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε. Ο Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, 40 ανεξάρτητοι βουλευτές να τα κατοστήσουν. Τελευταία προσθήκη, οι 7 που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά. Το μόνο κόμμα που δεν έχει απώλειες είναι το ΚΚΕ. Καλά, εννοείται. Τι πως να έχει απώλειες το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ για να πεις καλημέρα πριν να πάρεις την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής. Добрый день. Καλημέρα από Δράμα Θοδωρής. Να μην ξεχάσω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που βάλανε βιομετρικές εξετάσεις στα σύνορα, λέει, από τρίτες χώρες όπως Τουρκία, Σκόπια, Σερβία, ουρές πάνω από 8 ώρες στα σύνορα. Δεν το ξέρω το θέμα, δηλώνω άγνοια. Θα το δω όμως. Βαγγέλη, καλημέρα. Πρώτο πινελί και 6,5 ώρα έσπασε η πεταλούδα από τον γκάζι του XT. Πήγα στη δουλειά με 30 λεπτά αργότερα με το τρόλεϊ. Τα είδα όλα τα πινελί και έπιασαν τόπο. Φίλε μου, ελπίζω γρήγορα να φτιάξει η πεταλούδα το XT. Μηχανή είναι αυτό, έτσι. Και να προσέξεις με τη μηχανή και να προσέξεις και να προσέξεις και με τα αυτοκίνητα. Μην χώνεστε ανάμεσα. Ξέρετε, τα έχω πει τώρα, μην γίνομαι κουραστικός.
1: Galaxy 92.
0: Αρκεί που γίνεστε κουραστικοί εσείς με τις μηχανές. Πιάνο ξέρεις εσύ να παίξεις εκεί στο Σύνταγμα, σαν τον Τελιβερά των άλλων.

Ναι. Τι όμορφο τραγούδι, το Snap από τη Ροζαλίνα, το αφιερώστε στον αγαπημένο, την αγαπημένη σας. Έχω και τέτοιες ρομαντικές στιγμές. Συγγνώμη κιόλας που είμαστε και ρομαντικοί. Σας έλεγα, θυμάστε που σας έλεγα για τον Deliveroo που θα τον βρούνε τα κανάλια. Τον βρήκανε, νοείται. Χάρης, κάτσε να τον διαφημίσουμε κι εμείς, να αυξηθεί και το Instagram του. Χάρης. Λευτέρης. Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης. Λέγεται ο Deliveroo που έπαιξε πιάνο προχθές στο Σύνταγμα, Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης. Τον έκανε follow, βλέπω, και η Ναταλία Γερμανού. Αυτά είναι, φίλε. Φίρμα έχει γίνει. Δεν καταλαβαίνω αυτό που κάνουν. Το κάνουν τα πιτσιρίκια κυρίως, αλλά το έχει και ο Λευτέρης. Βάζουν εισαγωγικά στο όνομά τους. Είναι κάτι, εσείς που είστε γονείς και ξέρετε, για ενημερώστε με λίγο εδώ πέρα. Αυτό που βάζουν τα πιτσιρίκια εισαγωγικά στο όνομά τους, είναι απλή αγραμματοσύνη ή σημαίνει κάτι, ρε παιδί μου? Τον είχε Σκορδά. Συγκινητικό. Και Μητροπάνο έπαιζε, έτσι. Μην νομίζετε ότι έπαιζε τίποτα Χάιντεν ή Μπερλιόζ. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, και στη θέση πια, δηλαδή, φτάνει που ο άνθρωπος κάτσε να παίξει πιάνο. Σας έχω όμως ένα ωραίο που μου στείλε η Μαρία από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία. Έρχεται, θα βάλουν πιάνο, λέει, σε σταθμό στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ρε μπρο, ρε κυρανάκι, εδώ δεν λειτουργεί το μετρό, είναι κλειστό. Θα βάλεις πιάνο, φτιάξει πρώτα το μετρό που έχει κλείσει για να πάνε καλαμαριά. Έχει κλείσει ένα μήνα, να πούμε, και δεν μπορούν οι άνθρωποι, έχουν συνηθίσει το μετρό, το ξεσυνήθισαν. Με το που μπήκανε στο μετρό, τους το κλείνεται συνέχεια. Και αφήστε το πιάνο τώρα, δηλαδή. Θα πάρουν το πιάνο, λέει, να παίξει. Ναι, τέτοια δεν είχε ο Σαλονικιός, να μπαίνει τώρα στο σταθμό και να ακούει Μότσαρτ. Αυτό είναι που του λείπε. Να βάλεις κανένα μπουζουξί να παίζει καρά, ναι. Να βάλει τώρα το πιάνο να ακούει ο άλλος, πώς το λένε, σονάτα σε αριθμό 3, γραμμή για καλαμαριά. Μα πραγματικά, δηλαδή, ώρες ρε φίλε. Και αυτή η Θεσσαλονική πια αντιγραφή είδανε πιάνο στην Αθήνα να βάλουν και στη Θεσσαλονίκη.

0: Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. 22 μέρες θα είναι κλειστό το μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου, άλλες 22 μέρες, δηλαδή, τα βάλε ξέρω εγώ 20, πόσο, 18, 20 Ιουνίου. Ταλαιπώρια μαύρη, γιατί συνηθίζεις ένα ρυθμό, ρε παιδί μου, εκεί Θεσσαλονίκη, όσο πήγαινε μια ζωή με τα λεωφορεία, με τα αστικά που λέμε πάνω, πήγαινε με τα ταξί, με τα πόδια. Μετά έμαθε το μετρό. Με το που μαθαίνει το μετρό, το κόβουνε. Δεν είναι λίγο σαν να σου κόβουνε την πρέζα. Δηλαδή είναι φοβερό. Λες, φιλαράκι, εδώ πηγαίναμε, παίρναμε τη γραμμή να πάμε. Πως έχεις καμιά γραμμή να. Αλλάζω θέμα. Αλλάζω κλίμα. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Δηλαδή και σήμερα, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδονία 2026. Παρετείνει η υποβολή αιτήσεων για την δράση παράγουμε στην Ελλάδα του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027 έως 2 Εβδόμου του 2026. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προανέγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του. Οριστικό μπλόκο στην καταχώρηση του όρου Τουρκετζίαν έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς, επικυρώνοντας στο δεύτερο βαθμό τη διαγραφή και ακύρωση του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος. Αύξηση 3% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Every breath you take, the police, σε κάθε ανάσα που παίρνεις, κάθε κίνηση που κάνεις, θα σε παρακολουθώ. Το τραγούδι του Στόκερ. Παιδιά, τα μισά τραγούδια που έχουν γραφτεί πριν το 2000 είναι ακατάλληλα πλέον. Άμα κάτσετε διαβάσετε στίχους, δεν παίζουν με την πολιτική ορθότητα με τίποτα. Τι θα πεις, σε παρακολουθώ. Στην αστυνομία τον κύριο Sting, τον κύριο Gordon Sumner. Κατά κόσμον. Η ώρα είναι 8.30, πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα σε ενημερώσω λιγάκι. Αχ, μου στέλνετε μηνύματα την ώρα της κίνησης και χάνω εγώ το τέτοιο. Το τέτοιο του τέτοιου. Την κίνηση. Κοίταξε τώρα εδώ. Λοιπόν, διατηρείται η κίνηση στον Κυφισό. Αν ποτέ ανοίξει το άνοιξε λοιπόν. Έχουμε την κίνηση στο Κυφισό λοιπόν και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός με μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και με πυκνή ροή μέχρι την Πεντέλης. Το αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει μποτιλιάρισμα από τον... από το περιφερειακό μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης. Ξέρετε που λέω περιφερειακό, ενώ και τη στροφή που παίρνεις από Κάντζα και από περιφερειακό. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Στην Κηφισία, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε άνοδο και κάθοδο στο κομμάτι πανόρμου ψυχικό, αλλά προσέξτε λίγο και στη συμβολή με Καποδιστρίου και Παπανικολή εκεί στο Χαλάνδρη. Η Μεσογείον με έντονο πρόβλημα και πολύ αργά κιόλας, 8.30 ώρα, να έχει τόσο μποτιλιάρισμα στη Μεσογείον στην κάθοδο από το ύψος του Χολαργού μέχρι το Πεντάγωνο, η Κατεχάκη με προβλήματα έντονα στην είσοδο από περιφερειακό, η Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα είναι, μέχρι και Σαριανή είναι κόκκινη, έχει πρόβλημα και η κάθοδος τώρα στο κομμάτι από τον Καρέα μέχρι την Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης. Αχ, Βουλιαγμένης, στην άνοδο έχει πρόβλημα στο ύψος από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η παραλιακή είναι κόκκινη στην άνοδο από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ και η κάθοδος από τη Θησαίος μέχρι το με τη Μαρίνα Φλίσβου. Πάμε και στο κέντρο να τελειώσουμε λίγο γιατί κατάτησε κουραστικό. Η Πειραιώς στο ύψος του Θησίου στο ρεύμα προς Ομόνια, πολύ δύσκολη. Η Βασιλής Σοφίας με μποτιλιάρισμα από το Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα σε εκείνο το ρεύμα και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στα γνωστά χάλια. Το μόνο διάστημα που θα πάρετε μια ανάσα είναι από Χίλτον μέχρι Πανόρμου. Από Χίλτον μέχρι Πανόρμου τσουλάει το πράγμα. Αυτά με την κίνηση. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Πολλά φιλιά στο φίλο Συναριανό που με ενημερώνει κάθε μέρα για τις προτάσεις που γίνονται στο Βασίλη Σπανούλη να έρθει στον Άρη. Αμήν και πότε. Παναγία μου. Και να πω ότι μόλις ξεκίνησαν οι πανελλαδικές, 8 και 32 είναι, λογικά θα έχουν φτάσει τα θέματα. Εμείς τα περιμέναμε και με πρωτόγνωρα μέσα τότε. Δεν θυμάμαι τι, με φαξ, με τέλεξ, με τι έρχονταν, με ταχυδρομικό Περιστέρι. Σήμερα οι μαθητές της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών, οι παλιοί τριτοδεσμίτες που λέγαμε εμείς, διαγωνίζονται στα αρχαία οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας στη βιολογία. Καλή επιτυχία για όλα τα παιδιά σας και για τα παιδιά που μας ακούνε χωρίς τους γονείς, ενώ για σε όλα τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι τα καλύτερα, όχι άγχος, και φυσικά σήμερα πιάνουν πολλή δουλειά οι μοντέρ του Λούμπεν, καθώς οι κάμερες έχουν ακροβολιστεί στις εξόδους των σχολείων αναζητώντας χαβαλέδες που πήγαν εκεί για να περάσουν ένα ευχάριστο, πόσο είναι, μια ευχάριστη ώρα. Πόσο είναι το ελάχιστο που μπορείς να κάτσεις σε μάθημα πανελλαδικών? Πάνε εκεί απ' έξω, πίνουν κάνα φρέντο, σκάνε οι κάμερες, κάνουν το κομμάτι τους και μετά τα παίρνουν τα κανάλια και τα παίζουν και λένε ορίστε η νεολαία τι λέει. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Galaxy 92.

Black Velvet, Alana Miles στο Galaxy 92. Ακούτε Βαγγέλη Χαρισόπουλο και έχω τη λίστα που λέει, ξέρετε αυτές τις έρευνες τώρα της πλάκας, που λένε ποιοι είναι αυτοί που φυλάνε καλύτερα. Είναι, λέει, τον Ιανουάριο. Αυτοί που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο. Μέσα είμαστε, ρε φίλε, φυλάμε. Το Μάρτιο, το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Γενάρη, Μάρτι, Μάη, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο είναι οι καλύτεροι kissers. Αυτοί φυλάνε καλύτερα. Ποιος το λέει αυτό, λέει recent study. Τρέχα γύρευε τώρα, εντάξει, είναι διέρευνα της πλάκας. Πλάκα έχουν αυτά βέβαια, όσο δεν τα παίρνεις σοβαρά. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς που γεννηθήκαμε Γενάρη όντως φυλάμε πάρα πολύ καλά και το φιλί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο να καταλάβεις αν ταιριάζει με τον άλλον. Άμα φυλάει καλά ο άλλος ή η άλλη είναι ωραίο. Άμα δεν φυλάει και κάνει αυτό τον της θείας που λίγο έτσι και... Ξέρεις, και είναι κάποιοι που φυλάνε και λίγο νομίζω ότι θα σου φάνε τα σωθικά έτσι πως φυλάνε. Σιγά κοπέλα μου, σιγά χαλάρωση λίγο. Είπαμε να μας φιλείς εδώ. Έχεις κάνει ολόκληρη γαστροσκόπηση, δηλαδή για όνομα του Θεού. Είπαμε όχι έτσι. Μια που λέω για γαστροσκόπηση. Ο Λαζόπουλος έκανε μια σοβαρή καταγγελία χθες στην εκπομπή του. Είπε ότι. Το διαβάζω εδώ στο Ζάπιτ ότι είχε λέει, ήταν στο νοσοκομείο με παρενέργειες από τον COVID στο δεύτερο εμβόλιο. Μάλιστα. 12 μέρες μετά, το ξέρω, λέει, ότι μπαίνοντας στο νοσοκομείο, μόνο εγώ το ξέρω. Δεν ήξερε κανείς δηλαδή άλλος ότι ο Λαζόπουλος μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια, θα το ήξεραν και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου, γιατί οι υπάλληλοι του νοσοκομείου έχουν μάτια και επίσης, άμα έρθει ένα celebrity στο νοσοκομείο, αυτά γίνονται γνωστά αμέσως. Άρα, δεν ήταν μόνο ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει. Και η ΑΕΠ, λέει, που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί. Κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι για μένα, θα ζήσω ή θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, λέει ο Λαζόπουλος, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου. Απόρρισα πώς, ποιος το ήξερε. Και πάτησα το μήνυμα. Και εσύ τι το πάτησες, ρελάκι, αφού δεν ήξερες ποιος είναι. Και μπήκε το Predator, πρόσθεσε. Διατυπώνοντας ερωτήματα σχετικά με την παρακολούθησή του, ότι παρακολουθούσε το Predator τον Λαζόπουλο. Θα μου πεις μόνο τον Λαζόπουλο, θα παρακολουθούσε τη μισή Ελλάδα. Επίσης είπε και ένα άλλο πολύ σοβαρό, το οποίο βέβαια αρχικά ξέρεις, είναι σοβαρό και σαν δήλωση. Λέει, το Predator λέει ότι μπορεί να λιώσει και τα αποτελέσματα των εκλογών. Γιατί αν το τηλέφωνο από το οποίο γίνεται η κλήση από το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Το γίνονται πολλά είναι λίγο αφηρημένο. Γίνονται πολλά τι, δηλαδή, το μαθαίνει, ας πούμε, η κυβέρνηση και αλλάζει το αποτέλεσμα, το μαθαίνει η κυβέρνηση και κάνει μαγειρέματα, τι θα πει γίνονται πολλά. Τέλος πάντων, εγώ είμαι, λέει, του Απρίλη, άσε που αναλόγω στο άτομο και το φιλί κάνω θέατρο, τι, κάνει μαγειρέματα, τι θα πει γίνονται πολλά. Τέλος πάντων, εγώ είμαι, λέει, του Απρίλη, άσε που αναλόγω στο άτομο και το φιλί.

0: Καλημέρα στη Μαρία, η οποία έπεσε θύμα άλλης απάτης, αυτό με τα ΕΛΤΑ που σου στέλνουν ότι δεν βρήκαν τη διεύθυνση για την παράδοση του δέματος. Το φοβερό είναι καμιά φορά πατάς χωρίς να περιμένεις δέμα. Σου λέει κάποιος, μου στείλε κάτι. Μην πατάτε κανένα link ποτέ, ειδικά σε SMS. Αν δεν περιμένετε κάτι να σας στείλουν οτιδήποτε, ειδικά στο SMS δεν πατάτε τίποτα, ακόμη και αν περιμένετε. Εδώ η φίλη λέει, τα έχω κάνει και τα δύο, προσποίηση και στο φιλί και στον οργασμό για να ξενερώσει και πέτυχε. Καλά και εσύ αφού ήθελες να ξενερώσει, γιατί δεν του πεις στον ανθρώπο ότι δεν γουστάρεις ρε παιδί μου και έπρεπε να κάνεις. Α, είχα πετύχει λέει και στα δύο με μεγάλη επιτυχία. Καλά, ντε ηρέμησε λίγο. τέτοια χαρά. Εδώ έχουμε προσποιηθεί οργασμό εμείς και είμαστε και άντρες.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβει την

0: γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος. 5 Ζάπιο. 6 Βρυλίσια. 7 Εγάλεο. 13 Βεάκιο. 14 Πετρούπολη.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Ύμνος. Listen to your heart, Roxette. Μας βάζει, λέει, και ρομαντικά τραγούδια. Λέει, ωραίο κλίμα για δουλειά η Μαρία. Το λες ειρωνικά τώρα, αυτό είναι ωραίο κλίμα για να δουλέψεις.
1: 92.
0: Αυτός που μπήκε τώρα ξαφνικά, ρε παιδιά. Τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Μάριο από Νέο Φάληρο. Καλημέρα στον Σταύρο. Ο άλλος λέει, ποιο link λέει, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραλάβει δέμα και έχουν πληρώσει αντικαταβολή χωρίς να ελέγξουν τίποτα και μετά προσπαθούν να βγάλουν άκρη με τη μεταφορική. Αυτό δεν μου φαίνεται τόσο περίεργο, γιατί σου έρχεται ένα δέμα, θέλω να πω, λες κάποιος μου στείλε κάτι, χαίρεσε. Εκεί ποντάρουν αυτοί, σου λέει, θα δώσουμε χαρά στον κόσμο στην αρχή.

0: Να τα, εδώ παιδιά, ωραίος ο weekend λέει. Θα πάμε να το δούμε στο Άμστερνταμ τον άλλο μήνα. Μια χαρά, άρα ζωάρα κάνουμε. Γεια σου Χρήστο από Τρίπολη. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα με το, αυτήν την εκπομπή το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του Sky και την αντικατάσταση του Γιώργου Κουρδί και της Ευλαμπίας Ρεύη στην αρχή της σεζόν από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Και ο Τσιμιτσέλης πήγε στον Αρναούτογλου, μίλησε γι' αυτό και είπε, λέει, εγώ δεν είπα, λέει, να διώξουν κάποιον. Εγώ, λέει, μου κάνανε μια πρόταση και πήγα. Έχει δίκιο σε αυτό. Θέλω να πω, δεν είναι θέμα Τσιμιτσέλη. Δηλαδή, όταν σου λένε, ξέρεις κάτι, έχουμε αυτή. Όπα, έσπασα και την καρέκλα. Πες το μου αυτό. Άρε, πρέπει να χάσω κιλά. Λοιπόν, όταν σου λένε, λοιπόν, ότι θα πας, θα κάνεις μια εκπομπή, λες εσύ, μα αυτή η εκπομπή δεν την παρουσιάζει κάποιος. Σου λένε, ναι, αλλά θα τους διώξουμε. Γιατί προφανώς δεν είναι. Θέλω να πω, δεν είναι. Υπήρχε εκπομπή, δεν ήξερε ο Τσιμιτσέλης ότι είχε παρουσιαστές. Δεν θα ρώτησε ο Τσιμιτσέλης και τα παιδιά τι θα κάνουνε. Τώρα εκεί είναι το θέμα, το τι έχει υποθεί και το τι έχει υπογραφεί κυρίως. Και λέει ότι εγώ δεν είπα να τους διώξουν. Ο Τσιμιτσέλης δέχτηκε μια δουλειά, μια πρόταση εργασίας, εν πάση περιπτώσει. Σε όλη αυτή την ιστορία, όλοι έχουν δίκιο. Και ο Γιώργος ο Κουρδής και η Ευλαμπία Ρεύη, γιατί είχαν πάει εκεί για να γίνουν παρουσιαστές και μετά τους υποβάθμισαν. Και ο Sky έχει δίκιο, γιατί σου λέει η εκπομπή δεν πήγαινε καλά, άρα εμείς θέλουμε να την αναβαθμίσουμε, να πάρουμε ένα πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Και ο Τσιμιτσέλης έχει δίκιο, γιατί του προτείναν μια δουλειά, δεν έκανε ο ίδιος κάτι κακό. Παιδιά, ναι, δέχομαι, ξεκινάμε. Τώρα από εκεί πέρα το θέμα είναι τι συμφωνία έχουν κάνει. Αν δηλαδή κάποιος χάνει στα χαρτιά, δεν είναι θέμα, πώς το λένε, ότι κάποιος κάνει λάθος εδώ. Είναι win-lose situation που λέμε και στο χωριό μου. Βέβαια, ο Τσιμιτσέλης εδώ εμφάνισε και το πώς τα προβλήματα που υπάρχουν όταν ένας παρουσιαστής, ένας ηθοποιός μάλλον, κρίνεται να παρουσιάσει μια εκπομπή η οποία είναι και λίγο bear the wave, δηλαδή είναι ενημερωτική και ψυχαγωγική ταυτόχρονα. Λέει, στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα Τέμπη, δεν χωράει λάθος. Στέγνωνε το στόμα μου, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ, η ιδιοσυγκρασία μου, δεν είμαι τόσο σοβαρός άνθρωπος, γιατί μου αρέσει να κανιβαλίζω και να γελάω. Ένα λοιπόν που χρειάστηκε όμως να διαχειριστεί ένα σοβαρό θέμα, και εκεί είναι το ερώτημα κατά πόσο, ας πούμε, οι άνθρωποι της τέχνης μπορούν να αναλάβουν ρόλο παρουσιαστή. Βέβαια, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κάποια στιγμή το παράκανε με το γέλιο και τον κανιβαλισμό. Του είχαν ξεφύγει κάτι γαλλικά στον αέρα. Αλλά we've all been there. Πάμε για break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
7: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

Stumbling. Καλημέρα σε όλους. Suzy 4, Chris Norman, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Όχι, αυτός δεν τραγουδάει. Τραγουδάει, δυστυχώς τραγουδάει μερικές φορές. Δεν πρέπει, πρέπει να τον κόβετε. Να μία από αυτές. Ακούτε Galaxy 92, θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10. Η εκπομπή που θα σας αλλάξει τη ζωή. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τώρα αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Εγώ έχω βγει απ' έξω, περιμένω να δω τα κανάλια γιατί μας δείξαν ένα πολύ εύκολο θέμα μαθηματικά. Είπαν ένα και ένα πόσο κάνει και εγώ είπα δύο. Είναι λίγο δύσκολα βέβαια τα θέματα, δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Ωραία λέει υπεράσπιση Sky και Τσιμιτσέλη, μου γράφει εδώ. Αγάπη μου, πού ήσουν τόση ώρα εσύ? Εσύ είσαι αυτός που γράφει για το ότι είμαι τσάτος του Μαξίμου σίγουρα. Ωραία η υπεράσπιση λέει Sky και Τσιμιτσέλη, αυτό κατάλαβε αυτός. Λοιπόν, κάτσε ρε παιδιά, βγάλτε στο αθόρυβο, ρε Χαρισόπουλε, εκπομπή κάνεις, για όνομα του Θεού. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ για το ωραίο τραγούδι, λέει και ωραία ερμηνεία, μας τρολάρει και ο Γιάννης. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα τώρα στο Live24, να μου στείλετε και στο Instagram, Βιχαρισόπουλος, VH. Αν σας έχει τύχει και εσάς να σας βάλουν σε τραπέζι, σε γάμο ή σε συναιστίαση, όπως έπαθε ο Άδωνης, ο Ανδρουλάκης και η Κωνσταντοπούλου, που τους βάλαν σε τραπέζι και δεν μπορούσαν και κάθονταν εκεί και δεν μιλιόντουσαν. Πού σας έχει τύχει, με ποιον σας έχει τύχει, αν σας έχει τύχει ποτέ να σας βάλουν να κάτσετε μαζί με κάποιον που δεν μιλιέστε ή που έχετε πλακωθεί στο παρελθόν. Θέλω όλο το story να μου το στείλετε στο Live24, να το κουτσομπολέψουμε εδώ μαζί στον αέρα. Προσπαθώ να θυμηθώ εγώ μια αντίστοιχη σκηνή. Εμένα αυτό που συνήθως μου συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, με βάζουν συνήθως με γέρους. Συγγνώμη, με υπερήλικες. Με βάζουν στους γάμους με γέρους και είναι αυτό που δεν έχεις να πεις και τίποτα. Βέβαια, τώρα όσο περνάει ο καιρός, έχω να πω, καλά, έχω να πω εξετάσεις, κολονοσκοπήσεις, αυτά, πίεση, τα πάντα, όλα. Έχω πολύ στο παλμαρέ. Αλλά όταν πήγαινα σε γάμους, ήμουνα 30 κάτι. Εκεί ήταν η ηλικία γάμων τη δικιά μου τη παρέα. Με καλούσαν, με βάζαμε κάτι γέρους, δεν είχατε να πω τι κάνετε. Εσείς καλά, να εδώ. Περιμένουμε τη σύνταξη, ξέρω εγώ τι να πεις. Λοιπόν, τέτοιες άβολες στιγμές θέλω να γίνουμε έτσι πιο. Να νιώσουμε καλύτερα όλοι μαζί. Όλα αυτά στο Live24. Maxi Priest, close to you. Ή μπορεί να σας έχουν βάλει να κάτσετε με πρώην. Πω πω, καλύτερα να σε βάλουμε τον.

0: αυτά τα τραγούδια είναι πολύ ύπουλα που έχουν το ίδιο ρεφρέν πολλές φορές, γιατί ξεχνιάμαι καμιά φορά και στις σκέψεις μου και μετά παίζει το επόμενο, κατάλαβες. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο Στέλιο που του άρεσε πάρα πολύ το quote. Η άλλη είναι χειρότερη. Ο Στέλιος, ο οποίος είναι φρέσκος πατέρας, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί, φρεσκοπατεράδες, καινούργιοι πατεράδες. Πήγα το παιδί παιδικό και πάω για δουλειά. Χαθήκαμε. Αφού έκανες παιδί, ρε Στέλιο, πώς θα χαθούμε? Λογικό δεν είναι? Άμα χάνεσαι για αυτούς τους λόγους, είναι καλό. Λοιπόν, στο ερώτημα τώρα, σας έχουν βάλει ποτέ να κάτσετε με ανεπιθύμητους γνωστούς? Με έβαλα, λέει, Άννα, να κάτσω σε γάμο. Είναι αυτό? Δεν ξέρω. Με ξαδέρφια που ήμασταν στα μαχαίρια. Όλα καλά, αφού δεν μίλαγα όλη την ώρα έτρωγα. Είχαν και ωραία μεζέδια. Χόρεψες καθόλου ή έτρωγες όλη την ώρα? Εδώ μας στέλνουν. Η Μαρίνα από Πειραιά. Με έβαλαν, λέει, να κάτσω σε γάμο με μία που είχαμε τον ίδιο πρώην ταυτόχρονα. Όχι, ρε φίλε, αυτό είναι ωραίο story. Και τι λέγατε, τον θάβατε ή πλακωθήκατε, μάλλον τραβηχτήκατε? Καλά, τα έχεις και εσύ με αυτόν, αλήθεια, πότε? Δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου. Ιούνιο του 2007 με Γενάρη του 2009. Τι, εγώ τα... Ο Στέφανος από Αγία Παρασκευή. Κάθισα, λέει, στο ίδιο τραπέζι με πρώην αφεντικό που είχαμε σκυλοβριστεί. Πω πω, φίλε, αυτό θυμίζει λίγο φάση Άδωνη με ζωή και αδουρολάκια. Αλλά σας είπα, τους βάλανε και στο τραπέζι αυτό, γιατί όλο αυτό γίνεται με αφορμή το τραπέζι γνωστής εταιρείας που είχε καλέσει πολιτικούς και έβαλε στο ίδιο τραπέζι αυτούς τους τρεις, Άδωνη, Αδρουλάκη, Ζωή, Κωνσταντοπούλου. Αλλά ανάμεσά τους βάλαν και έναν ο οποίος ήταν άλλος. Βάλανε έναν ακόμα. Βέβαια, ο ένας, αυτός που χώριζε Ανδρουλάκη, Άδωνη, ήταν ο Θοδωρικάκος, που είναι πάλι Νέα Δημοκρατία. Αλλά φαντάζομαι ότι είχε περισσότερα πράγματα να πει ο Ανδρουλάκιας με τον Θεοδωρικάκο παρά με τον Άδωνη. Αν και θεωρητικά, να σου πω κάτι, άμα πάρεις τα κόμματα και τους βγάζεις αυτούς, πες ότι, ρε παιδί μου, ο Ανδρουλάκης δεν είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πες ότι ο Άδωνης δεν είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός υγείας. Πιστεύεις ότι θα περνούσαν καλά έξω να βγουν για ούζα? Άρε, τι γίνεται, ρε Άδωνη? Τι νέα, ρε φίλε? Έλα, Νικόλα, έλα να τσουγκρίσουμε λίγο να πούμε καμιά ωραία ιστορία.
1: Galaxy 92.
0: Συνεχίζετε να στέλνετε έτσι awkward moments, αμήχανες στιγμές με ανθρώπους που έχετε πλακωθεί και κάτσατε στο ίδιο τραπέζι αναγκαστικά σε κάποια κοσμική, έτσι, περίσταση που λέει η μάνα μου.

0: Lucky You Lightning Seeds στον Galaxy 92. Ωραίος τύπος, λέει η μάνα σου Βαγγέλη. Κλασική μάνα Ελληνίδα, εννοείται. Είπαμε για σας που κάτσατε σε τραπέζι με ανεπιθύμητα πρόσωπα. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω εγώ μια δικιά μου ιστορία που αλλάζω θέμα βεβαίως, αλλά είναι η αγαπημένη σας στήλη.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος πάει σε θεατρικές παραστάσεις και μιλάει με τον ηθοποιό. Ή χειρότερα, πιο συχνά σε stand-up comedy. Χθες, παιδιά, πήγα σε μια παράσταση, σε αυτή του Ρουμάνου, του Ντράγκος, και ήταν από πίσω με ένας τύπος, μιλούσε σε όλη τη διάρκεια, απαντούσε, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. Εν τω μεταξύ, δεν καθόμασταν κοντά, που όταν κάθεσαι κοντά, ρε παιδί μου, και μιλάει ο stand-up comedian, ρωτάει τον κόσμο τι κάνεις εσύ, με τι ασχολείσαι, εσύ με πόσο καιρό τα έχετε με αυτήν κτλ. Δεν απευθυνόταν σε αυτόν. Ήμασταν στο τέρμα πίσω, δεν πήγα τυχαία πίσω, ήθελα να πάω πίσω για να δω την παράσταση με την ησυχία μου. Αν δε. Και είναι ένας τύπος ο οποίος απαντάει συνέχεια, εν τω μεταξύ, επειδή η παράσταση ήταν στα αγγλικά. Απαντούσε στα αγγλικά και ρωτούσε έναν άλλον, ας πούμε, ο κωμικός, και του έλεγε: λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, λέει αυτό. Μάλλον να σου πω το εξής: η παράσταση είχε ένα τρίκ, είχε ένα κόλπο, ένα έβριμα, όπου όσοι ήθελαν από το κοινό γράφαν σε ένα χαρτάκι μια αστεία ιστορία και τη βάζανε σε ένα καλάθι, ας πούμε, για να την πάρει ο κωμικός μετά και να την διαβάσει. Και σηκώνει την πρώτη ιστορία και λέει: ξέρω εγώ, λέει, κληρονόμησα από τον πατέρα μου ένα χρέος 150.000 ευρώ. Το οποίο είναι αστείο μόνο αν δεν είσαι αυτός που το κληρονόμησε. Και αρχίζει και μιλάει με το παιδί που ήταν και νέος κιόλας, που είχε το χρέος του πατέρα του, και έλεγε: γιατί είναι αυτό και τι κάνετε στην Ελλάδα και αυτό. Και μιλούσε από πίσω και έλεγε: because you are stupid. Αλλά όχι σε σημείο για να το ακούσει ο άλλος, σε σημείο να το ακούω ίσα ίσα εγώ. Και ρωτούσε ο κωμικός: no, it doesn't happen. Έλεγε, ξέρω εγώ. Και τι γίνεται στην Ελλάδα? No, yes, no. Σαν κάτι θείες, σαν κάτι γριές που είναι στο θέατρο και μιλάνε και απαντάνε στο Λαζόπουλο. Τι πράγμα είναι αυτό? Τι πραγματικά, τι πληγή, κοινωνική πληγή αυτή που πάνε και μιλάνε στα θέατρα και στα σινεμά που πιάνουν κουβέντα και φωνάζουν. Και μετά η άλλη δεν ήξερε που είχε έρθει. Λέει: τι είναι, έλεγε, τι μιλάει με το κοινό? Είναι stand-up comedy, κοπέλα μου. Φεύγανε, σηκώνονταν όλοι παρέα να πάνε για τσιγάρο, ξαναμπαίνανε μέσα. Λες και ήταν, ξέρω εγώ, καφέ. Δεν είναι, σε παράσταση πήγες. Όλοι δεν έχουμε ένα τέτοιο φίλο. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήρεμα ρωτάω.
2: Διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield?
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα Κασιμάτης.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: κίνηση στην πόλη.
1: 9.30 ώρα, 9.33 για την ακρίβεια. Σας έχω άσχημα μαντάτα. Ο Κηφισός είναι κόκκινος μέχρι τον Πειραιά. Στην κάθοδο. Θα μου πεις Πειραιάς είναι κόκκινος. Όχι, έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει μποτιλιάρισμα η κάθοδος από το ύψος της Φιλαδέλφειας μέχρι να φτάσετε παραλία. Προφανώς κάτι θα έχει συμβεί, κάποιο τροχαίο, δεν ξέρω τι γίνεται. Αποφύγετε τον Κηφισό όπως ο διάολος στο λιβάνι. Αν μπορείτε, αν δεν μπορείτε, παιδιά, υπομονή και εγκάλαξη. Η άνοδος είναι κάπως καλύτερη. Τι καλύτερη, δηλαδή, έχει κίνηση, έχει μποτιλιάρισμα από το ύψος του Βοτανικού η άνοδος μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Το κομμάτι του Κηφισού που είναι χωρίς κίνηση είναι από Φιλαδέλφεια και πάνω. Από εκεί και κάτω γίνεται της Κακομήρας. Έχει επιβαρυνθεί και η Αχαρνών στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Πατησίων, και η ίδια η Πατησίων πάλι στο ύψος της Αποκολιάτσου μέχρι Κυψέλη. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Σας αφήσουμε την Κολιάτσου και την Κυψέλη. Πάμε στην Αττική Οδό που έχει μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τη Λεωφόρο Κίνης. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, το αεροδρόμιο, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα. Από Κατεχάκη μέχρι Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου στην άνοδο είναι κόκκινη. Και στην κάθοδο με προβλήματα στο Χαλάνδρι. Με συγχωρείτε πολύ. Και από το γυροκομείο μέχρι την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείων με προβληματάκια στην κάθοδο, ειδικά στο ύψος πριν το Πεντάγωνο, και η Βενιζέλου της Ηλιούπολης έχει προβλήματα στην κάθοδο τώρα. Η άνοδος κάπως ηρέμησε, η κάθοδος είναι χειρότερη, ειδικά στο ύψος του Καρέα. Πάμε πιο νότια, παραλιακή. Εκεί έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι πριν το ΕΔΕΜ, και πιο χαμηλά μετά το ΕΔΕΜ μέχρι την Αμφιθέας. Η άνοδος είναι πολύ καλύτερη και η Συγκρού έχει μποτιλιάρισμα από το Νέο Κόσμο και πάνω. Το κέντρο είναι δύσκολο. Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρδιτού είναι στα κόκκινα. Τα είπα όλα, ούτε ελικόπτερο να είχα. Καλημέρα, λέει, όμορφη Τετάρτη. Εύχομαι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην την Άντζελα και την Κωνσταντίνα, μπορείς να μεταφέρεις, λέει, στη Λένα τις ευχές μας για μια δημιουργική και ήρεμη μέρα. Η Άντζελα και η Κωνσταντίνα, στη Λένα. Πολλά φιλιά. Αυτές είναι πολύ αγαπημένες φίλες. Έχουν ξαναστείλει αυτές οι τρεις. Δεν έχω προσέξει αν στέλνουν μόνο η Άντζελα και η Κωνσταντίνα στη Λένα. Θα κοιτάξω, τα γράφω εδώ πέρα. Όλα είναι, καταγράφονται, μην νομίζετε. Λοιπόν, σε όσους λένε ότι τα reality είναι ψεύτικα και όλα αυτά τα reality σχέσεων είναι ψεύτικα και τα κάνουν όλα για το Θεαθήνε, τώρα θα σας το τρίψω στη μούρη να δείτε. Παντρεύτηκαν η Γλυκερία Τσολπίδου και ο Αναστάσης Βάσος. Ποια είναι η Γλυκερία και ο Αναστάσης, εδώ σας στέλνω. Είχανε πάει στο Power of Love, ναι, και όχι το καλό, με το Power of Love το πρώτο που ήταν ο, πώς το λέγανε εκείνον τον Ελληρόνα Ιρακινό, Σοκράτη Αλ Μαχμουντή, και την... Και ήταν η άλλη που έλεγε στον άλλον τον Κύπριο που του έλεγε είσαι το φως μου, θέλω να είμαι το φως σου, η θεία σου, η ενψιά σου, η γυναίκα σου, το αυτοκίνητό σου, η πόρτα σου, το τραπέζι σου. Δεν είναι σε αυτό. Στο επόμενο, στο νούμερο 2 ή 3, η Γλυκερία ήταν μια κοπελίτσα από την Πτολεμαϊδα και ο Αναστάσης, γιατί τα θυμάμαι αυτά, τώρα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Και ο Αναστάσης ήταν ένας τύπος από τη Φλόρινα, ένας δικηγόρος νομίζω. Και αυτοί οι παιδιά παντρεύονται. Είδατε, μετά από τόσο καιρό παντρεύονται. Να δείτε που τελικά υπάρχει έρωτας και στα reality. Και τους κάνουν, λέει, πόλεμο στα social γιατί έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Όταν λέμε μεγάλη, 24 νομίζω. 24 χρόνια είναι μεγαλύτερος αυτός. Καλά, εντάξει, τώρα αυτά έχουμε δει και πιο μεγάλες. Θέλω να πω, εντάξει. Δυστυχώς, λέει, αναφέρθηκε τώρα η Γλυκερία. Λέει, δυστυχώς εκεί έξω οι άνθρωποι δίνουν βάση στην ηλικία και έχουμε δεχτεί πολύ πόλεμο στα social media για αυτό το λόγο, για τη διαφορά ηλικίας. Αγάπη μου, δέχεσαι πόλεμο στα social media, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι ανεβάζεις τι δώρα σου κάνει και πού πάτε και τι κάνετε. Άμα ανεβάζεις στα social media, θα ακούσει και τον κάθε μουρλοκακομίρι να σε κράζει. Αχ, ο Αναστάσης, κοιτάξτε τι δώρο μου πήρε. Μου πήρε αυτό εδώ. Ο Αναστάσης, μόλις φτάσαμε στο Ντουμπάι και κάνουμε διακοπή. Μόλις ήρθαμε στη Ρώμη, μας έχεις κάνει. Συγγνώμη, τσουρέκια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Αν δύο άνθρωποι νιώθουν καλά ο ένας για τον άλλον, αυτό έχει σημασία. Και εγώ με τον Αναστάση νιώθω τέλεια. Το πρόβλημα με τον Αναστάση δεν είναι το ηλικία του. Το πρόβλημα είναι το όνομά του. Άλλαξε το, ρε φίλε Αναστάσης. Τι σταυρενιάρης είσαι. Δυστυχώς, λέει, εκεί πέρα έξω οι άνθρωποι δίνουν βάση σε μια ηλικία και έχουμε φάει πολύ πόλεμο από τα social για αυτό το λόγο. Το διάβασα αυτό πριν. Πάλι το ίδιο γράφει. Και το έχω δει αυτό που λέτε, παιδιά, και σε αντίστροφο. Δηλαδή, έχω δει πρόσφατα και σε ζευγάρι με γυναίκα μεγαλύτερη, με άντρα, που γράφουν στα social διάφορα. Εντάξει, ο κόσμος είναι κακός, αυτό είναι γνωστό, και όταν ανεβάζεις κάτι, Βαγγέλη, έχουν ήδη παντρευτεί. Παντρεύτηκαν. Συγγνώμη, ναι, λάθος. Δικό μου, μέα κούλπα. Έχεις δίκιο. Να σε ανησυχήσει βέβαια το γεγονός ότι ξέρεις την είδηση. Παντρεύτηκε η Γλυκερία μου. Αφού έχει φωτογραφία γάμου, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Α, πολύ ωραίο ζευγάρι. Και αυτός δεν φαίνεται τόσο μεγαλύτερος, η αλήθεια είναι. Φαίνεται μικρότερος. Δεν ξέρω, βγάζει και λίγο τα φρύδια του αυτός, νομίζω. I've been watching you. Αλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα�. Όλοι να παντρευτούμε.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Angelica Dusk και Popentonic Live. 5η 4 Ιουνίου, Gazarte Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Popentonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazarte Roof Stage. Προπόληση more.com.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Θα σας το χαλάσω τώρα. Το είδα πρόσφατα, το άκουσα αυτό το τραγούδι, μάλλον πρόσφατα σε thriller στο Netflix. Και έλεγε I think we're alone now. Tiffany. Με αυτήν και με Debbie Gibson στα νιάτα μας. Αφήνω έτσι ένα κενό για να νιώσω τα μήχανα. Κόβαμε φλέβες. Εγώ ήμουνα team Debbie Gibson. Σε άλλους άρεσε η Tiffany πιο πολύ. Ήταν λίγο... Καλή ήταν και η Tiffany. Δεν θα έλεγα όχι τότε. Βέβαια και τώρα συνομήλικοι είμαστε, θέλω να πω. Μπορεί να με περνάει κιόλας. Η Λένα λέει: με Βαγγέλη να πει στην Άντζελα και την Κωνσταντίνα ότι και εγώ τις αγαπώ, κάνω και εγώ αφιερώσεις. Τι αγαπημένο τρίο είναι αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχει μπάσκετ. Νομίζατε ότι έχετε ξεμπερδέψει με τα αθλητικά. Όχι, κυρίες μου. Οι άντρες σας σήμερα θα βλέπουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ 9 η ώρα. Το καλό είναι ότι το δείχνει η ΕΡΤ2. Άρα μπορούμε να το δούμε όλοι. Έχουμε και άλλα μάτς. Συνέχεια μετά θα παίξει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μετά ξανά κτλ. Και έχουμε και το Μουντιάλ την μεθεπόμενη εβδομάδα. 10 ξεκινάει. Ή την επόμενη εβδομάδα είναι το Μουντιάλ. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για γάμους. Τώρα ας πω για. Όχι για διαζύγια. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο τρολάρει πάρα πολύ τους τα κανάλια. Είναι η Ελένη Γερασιμίδου με τον Αντώνη Ξένο. Τους θυμάστε οι παλιότεροι από το σύριαλ εκείνο που παίζαν, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. 46 χρόνια μαζί και η Γερασιμίδου πάντα κάνει αυτό το αστείο. Τον έχω βαρεθεί, δεν μπορώ. Θέλω να χωρίσω. Και πήρα, λέει, τη δικηγόρο μου πριν 2 χρόνια, λέει, και της είπα: θέλω να χωρίσω. Και με είπε: σκύλα που θέλω να αφήσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο. Είναι το γνωστό αστείο αυτό που κάνει, δεν νομίζω να το εννοεί. Και το έχει πει τόσες πολλές φορές η Γερασιμίδου που δεν αποκλείεται, παιδιά. Να το εννοεί, να δεν έχει συγχαθεί. Απλά να το λέει με αυτό το στυλ το ηθοποιήστικο. Δεν μπορώ άλλο, μου έχει φάει τη ζωή. Θέλω να χωρίσουμε. Θα μου πεις μετά από 46 χρόνια σε αυτή την ηλικία και να χωρίσεις, τι θα κάνεις μετά, βγεις στα μπουζούκια. Θα μου πεις. Τώρα αυτό είναι ηλικιακός ρατσισμός, είναι ageism. Αλλά δεν θα σου πω, εδώ άλλοι άνθρωποι είναι μικρότεροι και νιώθουν την ανάγκη της συντροφικότητας. Αλλά με τον ένα τον τρως τη μάπα 46 χρόνια, κάποια στιγμή λες και εσύ, ρε φίλε, έλεος κάπου. Πήγαινε ένα μήνα, μείνε μόνος σου, να μείνω κι εγώ μόνη μου και τα ξαναλέμε σε ένα μήνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το 1992, λέει ο Σωτήρης από το Leeds, έδωσα πανελλήνιες δεύτερη δέσμη, διάβαζα ακούγοντας Galaxy, λίγα λόγια, πολύ μουσική. Βλέπεις, το πρωινό άλλαξε αυτό. Μπήκα ιατρική Αθήνας με δεύτερη προσπάθεια, μπράβο! Τώρα είμαι καρδιοχειρουργός στο Leeds και ακόμα ακούω Galaxy. Σωτήρης από το Leeds. Τι λες ρε Σωτήρη τώρα, φοβερά συγκινητικό αυτό που λες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα να πω ένα μήνυμα στον κύριο Σωτήρη από το Leeds ότι η Ελλάδα, κυρία Γεωργιάδη, παίζουμε τόση ώρα πάλι εσείς. Ένα μήνυμα, ευχαριστώ. Γιατί δεν μιλούσα καθόλου χθες το βράδυ. Ήμουνα στο ίδιο τραπέζι με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορούσα να πω κουβέντα. Λοιπόν, ένα το. Κύριε Σωτήρη, μα άκουσα κοντά στο Leeds. Θέλω να σα πω ότι η Ελλάδα ανοίγει τις αγκάλες της για επιστήμονες. Αν και σας φαίνεστε επιστήμονες, άνθρωπος δεξιός, δεν υπάρχει θέμα να είστε κομμουνιστής. Εξάλλου μένετε στην Αγγλία, στη Γυρεά Αλβιώνα. Είμαστε εδώ πέρα έτοιμοι να δεχτούμε να είμαστε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιο. Να πάτε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιο, να πάτε όπου θέλετε, καρδιοχειρουργός, βάλουμε στο γεννηματάς και σε κάνα ιδιωτικό αν θέλετε. Ας βάλουμε απόγευμα να κάνετε εγχειρήσεις και στα δημόσια. Και πολλά φιλιά στον Κώστα από το Μόναχο. Κρύβε λόγια για τα νιάτα μας, Βάγκο. Γιατί ρε φίλε, τι ψέματα είναι. Σιγά, πότε ήταν η Τίφανη, το 1900. Παναγία μου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Καλά, τελειώσαμε αυτό. Ήταν τελείως ο σινεμάς και σήμερα. Πολύ ωραία περάσαμε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη Τετάρτη. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος θα είναι εδώ πάλι στις 6 αύριο. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν. Πολλά φιλιά, καλά αποτελέσματα στα παιδιά, καλή επιτυχία και τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6 στον Galaxy. Καλημέρα.
1: Galaxy 92.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Αν είστε γυναίκες και ονειρεύεστε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση, σας αφιερώνω το μονόλεπτό μου με τρία κλειδιά επιτυχίας. Στο νούμερο 1. Σιγουρευτείτε για το δικό σας θέλω, το δικό σας γιατί. Αναρωτηθείτε γιατί θέλετε να επιχειρήσετε και εστιαστείτε στους πιθανούς σας πελάτες. Σε τι θα κάνετε τη ζωή τους καλύτερη, ευκολότερη, οικονομικότερη, πιο ευχάριστη. Το μόνο υγιές κίνητρο για έναν επιχειρηματία είναι το όραμα για αυτό που θα προσφέρει και που θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. Στο νούμερο 2, οπλιστείτε με θάρρος και κουράγιο για να ξεπεράσετε τόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση που ξεκινά, όσο και μια γυναικεία επιχείρηση, καθώς κακά τα ψέματα, ακόμα στην κοινωνία μας και στην επιχειρηματική κοινότητα, υπάρχουν κατάλοιπα προκατάληψης απέναντι στις γυναίκες καριέρας. Αποφύγετε τη σύγκριση με τους άντρες και την κρίνια της αδικίας και δουλέψτε πάνω στο όραμά σας με πίστη και επιμονή. Και στο νούμερο 3. Αναπτύξτε και διατηρήστε ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Το πιο σημαντικό κεφάλαιο στην επιχείρησή σας είναι οι άνθρωποι σας. Συνεργάτες, μέντορες και δίκτυα που μπορούν να σας βοηθήσουν σε όλους τους τομείς που θα χρειαστείτε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλω κάτι
4: πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazard The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Mando. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazard The Roof Stage. Προπόληση, mo.com.
7: Ok.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Οκ.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
11: τι?
10: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
11: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
1: Τότε στα κλάμπια να μπεις έβαζε σακάκι. Τώρα δεν είναι. Πάνε όλοι, λες και πάνε στην παραλία ντυμένοι. Όσο πιο λέτσος είσαι, τόσο πιο trendy. Τότε έπρεπε να σου, ρε παιδί μου, ντυμένος ασφαλιστής για να μπει σε κλαμπ. Γραβάτες, αυτά, κοστούμια, μανικετόκουμπα, κάποια άναβαν και πουρα σαν το μαθητή στις πανελλαδικές.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει 12. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο του Galaxy 92 για τις δύο τελευταίες ώρες. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Galaxy 92. Μπροστά μου έχω ένα μικρόφωνο και έχω μία αποστολή. Να σας κρατήσω συντονισμένους, χαμογελαστούς και μουσικά γεμάτους για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Είναι αξιόπιστος.
8: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλα και ο κύριος Κοντάδο παράμασα, δεν θα πει διαβάσανα. Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα διμερό γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς που γεννηθήκαμε Γενάρη όντως φιλάμε πάρα πολύ καλά και το φιλί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο να καταλάβεις αν ταιριάζει με τον άλλον. Άμα φιλάει καλά ο άλλος είναι ή άλλη είναι ωραίο. Άμα δεν φιλάει και κάνει αυτό τον της θείας που λίγο έτσι και... Ξέρεις, και είναι κάποιοι που φιλάνε και λίγο νομίζω ότι θα σου φάνε τα σωθικά έτσι πως φιλάνε. Σιγά κοπέλα μου, σιγά χαλάρωση λίγο. Είπαμε να μας φιλήσει εδώ. Έχεις κάνει ολόκληρη γαστροσκόπηση δηλαδή, για όνομα του Θεού.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
6: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
5: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
7: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
8: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
7: Και τώρα τι κάνουμε?
8: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπει.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό...

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Είμαι αξιόπιστος.
5: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
4: Εντυπωσιακός.
5: Με κοίταζαν σαν ούφο.
4: Μορφωμένος.
5: Hello, how from here morning morning.
4: Σοβαρός.
5: Γεια σας. Μιαου.
4: Ευδιάθετος.
5: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
4: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
5: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με φωνάξει ο κύριος Κωνσταντ, πέρα από αυτό, είχα πει διαβάσματα. Τι?
4: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
8: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
9: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
8: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
3: Ok.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Οκ.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις?
7: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Εμένα αυτό που συνήθως μου συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, με βάζουν συνήθως με γέρους. Συγγνώμη, με υπερήλικες. Με βάζουν στους γάμους με γέρους και είναι αυτό που δεν έχεις να πεις και τίποτα. Βέβαια τώρα όσο περνάει ο καιρός έχω να πω, καλά, έχω να πω εξετάσεις, κολονοσκοπήσεις, αυτά, πίεση, τα πάντα, όλα. Έχω πολύ στο παλμαρέ. Αλλά όταν πήγαινα σε γάμους ήμουνα 30 κάτι. Εκεί ήταν η ηλικία γάμων της δικιάς μου της παρέας. Με καλούς, με βάζαμε κάτι γέρους, δεν είχατε να πω τι κάνετε. Εσείς καλά, να εδώ περιμένουμε τη σύνταξη, ξέρω εγώ τι να πεις.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε έως στις 15 Ιουνίου πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με διατάξεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου και ρυθμίσεις για την ενίσχυση του αποθέματος προσιτής κατοικίας. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Στη Βουλή η πρόταση της κυβέρνησης για συνταγματική αναθεώρηση. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις ενώ μειώθηκαν τα δάνεια τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Η ακριβή στέγη στην Ελλάδα επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Ταχύτερη βελτίωση της υγείας του ελληνικού τομέα μεταποίησης υπέδειξαν τα στοιχεία του Μαΐου, σύμφωνα με έρευνα της S&P Global.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στον πρώτο καιρό μιας σχέσης, όταν ξεκινάτε να επενδύετε σοβαρά, υπάρχουν κάποια σημάδια να προσέξετε, γιατί μπορεί να τα μπερδεύετε με τον έρωτα, αλλά σας δείχνουν καθαρά πως αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πραγματικά ο άνθρωπός σας. Νούμερο 1. Νιώθετε συχνά ταραχή και αναστάτωση. Οι πεταλούδες στο στομάχι και η αϊπνία τις νύχτες δεν είναι αληθινά χαρακτηριστικά μιας ουσιαστικής σχέσης. Ο πραγματικά δικός σας άνθρωπος είναι εκείνος που σας κάνει να νιώθετε ηρεμία και ασφάλεια. Νούμερο 2. Η έντονη ερωτική χημεία. Το ότι μπορεί να ταιριάζετε σεξουαλικά δεν σημαίνει ότι ταιριάζετε και στη ζωή. Η χημεία είναι βιολογία, αλλά η συντροφικότητα είναι επιλογή. Ο άνθρωπός σας είναι αυτός με τον οποίο μπορείτε να περάσετε χαλαρά ένα ήσυχο βράδυ και να νιώθετε πλήρης και ευτυχής. Νούμερο 3. Η γοητεία του μυστηρίου. Το να νιώθετε ότι δεν ξέρετε τα πάντα για τον άνθρωπό σας μπορεί αρχικά να μοιάζει γοητευτικό. Αν όμως στην πορεία δεν ξέρετε που βρίσκεται και τι κάνει, γίνεται έλλειψη διαφάνειας και ειλικρίνειας. Θυμηθείτε ότι ο άνθρωπός σας είναι εκείνος που δίπλα του νιώθετε επιθυμία, αγάπη και ασφάλεια. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: δάνειο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
1: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford και τη Renault.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92. Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Σας εύχομαι καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Όμως, το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος για τις διακοπές απασχολεί μεγάλη μερίδα πολιτών. Όλα είναι πανάκριβα. Τα εισιτήρια των πλοίων είναι απαγορευτικά. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Το νέο SUV Ford Kuga συνδυάζει το τολμηρό στυλ με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Το νέο SUV Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 νήπων με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων εξασφαλίζει τη χαρά της οδήγησης. Η Volkswagen αναγκάστηκε να καθησυχάσει τους εργαζόμενους της ότι δεν θα παραχωρήσει την πλεονάζουσα ευρωπαϊκή εργοστασιακή δυναμικότητα σε Κινέζους ανταγωνιστές. Test drive με το αμυγός ηλεκτρικό SUV που έχει αυτονομία 536 χιλιόμετρα, το ιαπωνικό Nissan Ariya. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Το νέο Ford Kuga επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των SUV, συνδυάζοντας το τολμηρό στυλ με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία και τη μεγάλη ικανότητα ρύμουλκησης. Το Ford Kuga εξοπλίζεται με το σύστημα Blue Cruise, επιτρέποντας στον οδηγό τη hands-free οδήγηση σε εγκεκριμένες μπλε ζώνες του οδικού δικτύου. Το σύστημα διαχειρίζεται το τιμόνι, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα. Μία εσωτερική κάμερα διασφαλίζει την προσοχή του οδηγού στο δρόμο. Προσφέρει ασφάλεια και μία πρωτόγνωρη αίσθηση ηρεμίας, νόμιμα και υπεύθυνα. Το Ford Kuga προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά πακέτα της αγοράς. Τιμή από 31.494 ευρώ. Προνομιακή χρηματοδότηση με επιτόκιο μόλις 0,9%. Πενταετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Δυνατότητα μίσθωσης Ford Lease με ανταγωνιστικό μηνιαίο μίσθωμα από 290 ευρώ. Φορολογικά ωφέλη, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και φόρος πολυτελούς διαβίωσης μόλις 100 ευρώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
8: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Το ανανεωμένο Renault Austral έρχεται με νέο σχεδιασμό, υβριδικά κινητήρια σύνολα, προηγμένες τεχνολογίες και έμφαση στην άνεση. Το Full Hybrid E-Tech κινητήριο σύνολο των 200 νήπων, σε συνδυασμό με το αυτόματο κυβότιο Multimode, καθιστά το Austral μία από τις καλύτερες προτάσεις της αγοράς σε τομείς όπως η ισχύς, η οικονομία και η άνεση στην οδήγηση. Εκτός από την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, τα νέα μπροστινά καθίσματα παρέχουν επίσης βελτιωμένη πλευρική στήριξη. Διαθέτουν καινούργιες επενδύσεις που αποτελούνται κατά 98% από ανακυκλωμένο ύφασμα. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί χάρη στις νέες τσιμούχες των θυρών, ενώ η νέα σχεδίαση της βάσης των πλευρικών καθρεπτών συμβάλλει στον περιορισμό των αεροδυναμικών θορύβων. Να τονίσω τη νέα τεχνολογία της ετραδιεύθυνσης. Η μοναδική για μοντέλο του Segment C λειτουργία συνδυάζει την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων με την τεχνολογία τετραδιεύθυνσης, επιτυχάνοντας έτσι εντυπωσιακή βελτίωση στην οδηγική ευχαρίστηση, την ασφάλεια και τον κύκλο στροφής. Ο τιμοκατάλογος του Renault Austral ξεκινά από τα 32.900 ευρώ.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Οι επενδυτές αμφισβητούν το σχεδιασμό της πρώτης αμυγός ηλεκτρικής Ferrari Luce. Θεωρούν ότι αυτό το αυτοκίνητο πρόδωσε την ταυτότητα της μάρκας. Οι μετοχές της Ferrari υποχώρησαν. Από τεχνικής άποψης η Luce είναι κατασκευασμένη σε μια ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα με ένα ειδικό πλαίσιο και τις τελευταίες καινοτομίες σε κάθε εξάρτημα. Η χρήση τεχνολογιών που προέρχονται από την απαράμιλλη εμπειρία της Ferrari στο μηχανοκίνητο αθλητισμό επέτρεψε τη διατήρηση του βάρους στα 2.260 κιλά. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 1.050 ύπους. Ο τιμοκατάλογος ξεκινά από τα 500.000 ευρώ. Επί χρόνια η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να πείσει τους επενδυτές ότι το μέλλον θα καθοριστεί από το λογισμικό, τα ηλεκτρικά οχήματα και την τεχνολογία αυτονομής οδήγησης. Μέχρι τώρα όμως δεν τα έχει καταφέρει.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Τότε στα κλάμπια να μπεις, έβαζε σακάκι. Τώρα δεν είναι. Πάνε όλοι, λες και πάνε στην παραλία. Ντυμένη. Όσο πιο λέτσος είσαι, τόσο πιο trendy. Τότε έπρεπε να σου, ρε παιδί μου, ντυμένος ασφαλιστής για να μπει σε κλαμπ. Γραβάτες, αυτά, κοστούμια, μανικετόκουμπα, κάποια άναβαν και πουρα σαν το μαθητή στις Πανελλαδικές.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Το Renault Rafale Hybrid E-Tech 4x4 φέρνει τετρακίνηση, πλαγίν υβριδική τεχνολογία 300 ύπων και προηγμένες λύσεις πλαισίου με τις φράγιδα της Alpine. Αυτό το σύστημα κίνησης είναι μοναδικό σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, 80 έως 120 χιλιόμετρα την ώρα μόλις σε 4 δευτερόλεπτα, όσο και ως προς την οικονομία, τη βελτιστοποιημένη λειτουργία των τεσσάρων κινητήρων, καθώς διαθέτει ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και τρεις ηλεκτρικούς κινητήρες. Επιτυγχάνει αυτονομία έως και 1000 χιλιόμετρα για μεγάλα ταξίδια, καθώς και κορυφαίες τιμές κατανάλωσης, που είναι περίπου 5,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα με αποφορτισμένη την μπαταρία. Το Renault Rafale είναι ένα σπόρο SUV του Segment D. Έχει μήκος 4,71 μέτρα. Διαθέτει μακρύ μεταξόνιο 2.740 χιλιοστών με επικλινή γραμμή οροφής, ελαφρώς καμπυλωτή ώστε να διατηρεί ανυπηρέαστο το χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Το Renault Rafale Plug-in Hybrid E-Tech 4x4 300 ύπων κοστίζει 51.000 το χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Το Renault Rafale Plug-in Hybrid E-Tech 4x4 300 ύπων

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Το μέλλον της κινητικότητας εξακολουθεί να εξαρτάται τόσο από τη γεωπολιτική κατάσταση, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την τεχνολογία, όσο και από την Κίνα. Η Στελάντης θα επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων επόμενης γενιάς στη Γαλλία. Τα νέα ηλεκτρικά οχήματα θα κυκλοφορήσουν από το 2029. Οδήγησα ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο έρχεται από την Ιαπωνία. Σας μιλάω για το μεγάλο SUV Nissan Ariya. Μου έκανε εντύπωση η απόδοσή του, η αυτονομία, ενώ θέλω να τονίσω ότι έχει και τον υψηλότερο δείχτη καθαρού αέρα στο εσωτερικό του αυτοκίνητου. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ρέκας. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
7: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Talking in your sleep από τους Romantics. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Απόγευμα Τετάρτης 3 Ιουνίου στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Είναι η περίοδος που έχουμε ξεκινήσει και ρωτάμε φίλους και γνωστούς τελικά που θα πας φέτος, που έχεις κλείσει, βρήκες εδώ, βρήκες εκεί, πόσο σου κόστησαν τα εισιτήρια πέρα δόθε. Είναι η περίοδος που σκέφτεσαι πως αυτό το καλοκαίρι σου το χρωστάς και πρέπει να το περάσεις υπέροχα ό,τι και αν κάνεις. Γιατί ρόλο δεν παίζουν τα μέρη που θα πας, παίζει η παρέα. Και τα πιο αγαπημένα μέρη είναι εκεί όπου υπάρχει η αγαπημένη παρέα. Οπότε, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ για τις αγαπημένες σας μουσικές μέχρι τις 8. Και για τις μουσικές ισχύει αυτό, οπότε πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε, πάμε να περάσουμε 2 ώρες μοναδικές.

My Army of Lovers από τους Army of Lovers, από τα στενά του Ορμούζ στο φαρμακείο. Η γεωπολιτική αστάθεια δεν επηρεάζει μόνο τα πετρέλαια και τις μεταφορές, μπορεί να φτάσει μέχρι κάτι πολύ πιο προσωπικό, το κόστος των προφυλακτικών. Οι καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και η αύξηση των ναύλων πιέζουν την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής τους. Πρώτες ύλες, κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το φυσικό λάτεξ και πετρελαιοειδή χημικά, αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις στην προμήθεια. Η Μαλαισιανή Κάρεξ, η οποία παράγει περίπου το 20% των προφυλακτικών διεθνώς, προειδοποιεί για αυξήσεις τιμών της τάξης του 20 έως 30%. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η Share με το Strong Enough.

0: Διαφημίσεις.
1: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live. 5η, 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
4: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
3: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Cure με το Love Song. Θυμίζω πως φέτος θα τους απολαύσουμε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του Eject. www.galaxy92.gr το site μας. Εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Φυσικά αν υπάρχει κάποιο request το οποίο θέλετε να μεταδώσουμε και φυσικά είναι στο ύφος της εκπομπής, μπορείτε να μας το στείλετε. Για τη συνέχεια άλλο ένα φοβερό Galaxy Classic, Fleetwood Mac. Αυτό είναι το Little Lies.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
2: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
1: Τι λένε δηλαδή?
2: Βάλτε μας σπίτι σας.
1: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Είναι αξιόπιστος.
5: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
4: Εντυπωσιακός.
5: Με κοίταζαν σαν ούφο.
4: Μορφωμένος.
5: Hello, how from here morning morning.
4: Σοβαρός.
5: Γεια σας. Μιαου.
4: Ευδιάθετος.
5: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
4: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
5: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
6: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου, πάρα μας έχω γραμμή.
5: Τι?
4: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος

0: πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
0: Εισιτήρια more.com.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα, δεύτερη καλησπέρα. Αυτή είναι η ΑΧΑ με το Summer Moved On που αλλού στον Galaxy στους 92 ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είτε είχες αργία στο ξεκίνημά της, είτε όχι. Όπως και να έχει, παίρνουμε τον κατηφορό για το Σαββατοκύριακο και από εδώ και πέρα δεν σταματάει τίποτα τα μπάνια του λαού. Αυτή την συνήθεια, την ιερή, που το Σαββατοκύριακο το περιμένεις πώς και πώς να κάνεις μια βουτιά. Ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και έχει ανέβει από νωρίς. Εύχομαι να μην κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Για τη συνέχεια έρχεται μια πολύ ωραία διασκευή που έκανε η Αλάνα Μάιλς στο διευγόν της Χαρούλας Αλεξίου, σε στίχους, θυμίζω, Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική Νίκου Αντίπα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Okay.
9: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Απλά
7: τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς που γεννηθήκαμε Γενάρη όντως φιλάμε πάρα πολύ καλά και το φιλί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο να καταλάβεις αν ταιριάζει με τον άλλον. Άμα φιλάει καλά ο άλλος είναι ή άλλη είναι ωραίο. Άμα δεν φυλάει και κάνει αυτό τον θεία που λίγο έτσι και ξέρεις και είναι κάποιοι που φυλάνε και λίγο νομίζω ότι θα σου φάνε τα σωθικά έτσι πως φυλάνε. Σιγά κοπέλα μου, σιγά χαλάρωση λίγο, είπαμε να μας φιλείς εδώ, έχεις κάνει ολόκληρη γαστροσκόπηση δηλαδή για όνομα του Θεού.
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Αυτό ήταν ο Elton John με το Sacrifice. Τη λευκή αυτή πλαστική καρέκλα που όλοι έχουμε καθίσει και που σίγουρα μας έχει κολλήσει το δέρμα ένα μεσημέρι Αυγούστου, την ξέρετε, ε? Είναι η περίφημη μονομπλοκ, η οποία χαρακτηρίστηκε ως το αντίδοτο στην ειδωλολατρία του design. Δεν θυμάσαι ποια είναι? Την ξέρεις σίγουρα και μπορεί να έχεις και καμία στο χωριό, μη σου πω και εδώ στο μπαλκόνι. Από τα ελληνικά πανηγύρια και τις αυλές των εξοχικών, κατευθείαν βρέθηκε στη λίστα των New York Times με τα 25 πιο επιδραστικά έπιπλα των τελευταίων 100 χρόνων. Χωρίς διάσημη υπογραφή και με μηδενικό σνομπισμό, αυτό το μονοκόμματο πλαστικό αντικείμενο αδιαφόρησε για τα τρέντς και κατέκτησε τον πλανήτη. Κράτησέ την, γιατί δεν ξέρεις μετά από χρόνια μπορεί να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, ταξιδιάρικο το επόμενο και χαίρομαι πάρα πολύ που ζητήθηκε. Christopher Cross, αυτό είναι το Sailing.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

το Everybody's Changing, σύντομο προωθητικό μήνυμα. Τι γίνεται όταν συνδυάζεις ακύλα και μακ? Γίνεται το πιο hype meal και με απόδειξη. Δοκίμασε το The Aquila's Meal, Double Cheeseburger με μεσαίες τηγανιτές πατάτες, Chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό, με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνιας των Mac. Το θέλεις? Πάρτο. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's και περισσότερα μπορείς να μάθεις στο mcdonalds.gr. Για τη συνέχεια, νομίζω δεν έχω πιο αγαπημένο από τον David Bowie. Αυτό είναι το Lady Greening Soul.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy.

φιγούρα της Νάταλι Μπρούλια με το τόρ, με τα υπέροχα τεράστια μάτια της. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θοδωρής Γιαννόπουλος ήταν στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Σε λίγη ώρα από τώρα θα είμαι στην ταράτσα του Κουζίνα Αδριανού 9 στο Φυσίο με ένα summer menu μούρλια. Πρέπει να το δοκιμάσετε αυτό. Στην ταράτσα λοιπόν θα είμαι με ίνους, γεύσεις και μουσικές με τα γνωστά eclectic DJ set μου. Πολλά πολλά φιλιά, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι εδώ.

0: Διαφημίσεις. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Είναι αξιόπιστο.
5: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
4: Εντυπωσιακός.
5: Με κοίταζαν σαν ούφο.
4: Μορφωμένος.
5: Hello, how from here morning morning.
4: Σοβαρός.
5: Γεια σας. Μιαου.
4: Ευδιάθετος.
5: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
4: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
5: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλα και ο κύριος Κοντάδου παράπασα όταν θα πει διαβάσωνα. Τι?
4: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Εμένα αυτό που συνήθως μου συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, με βάζουν συνήθως με γέρους. Συγγνώμη, με υπερήλικες. Με βάζουν στους γάμους με γέρους και είναι αυτό που δεν έχεις να πεις και τίποτα. Βέβαια τώρα όσο περνάει ο καιρός έχω να πω, καλά, έχω να πω εξετάσεις, κολονοσκοπήσεις, αυτά, πίεση, τα πάντα, όλα. Έχω πολύ στο παλμαρέ. Αλλά όταν πήγαινα σε γάμους, ήμουνα 30 κάτι. Εκεί ήταν η ηλικία γάμων της δικιάς μου της παρέας. Με καλούς, με βάζαμε κάτι γέρος, δεν είχατε να πω τι κάνετε. Εσείς καλά, να εδώ περιμένουμε τη σύνταξη, ξέρω εγώ τι να πεις.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
1: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί. Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα.
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Είναι αξιόπιστο.
4: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
3: Εντυπωσιακός.
4: Με κοίταζαν σαν ούφο.
3: Μορφωμένος.
4: Hello, how from here morning morning.
3: Σοβαρός.
4: Γεια σας.
5: Μιαου.
3: Ευδιάθετος.
4: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
3: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
4: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
5: Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, παρά μα έχω δει να.
4: Τι?
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Αυτό στα κλαμπ για να μπεις έβαζε σακάκι. Τώρα δεν είναι. Πάνε όλοι, λες και πάνε στην παραλία. Ντυμένη. Όσο πιο λέτσος είσαι, τόσο πιο trendy. Τότε έπρεπε να σου, ρε παιδί μου, ντυμένος ασφαλιστής για να μπει σε κλαμπ. Γραβάτες, αυτά, κοστούμια, μανικετόκουμπα, κάποιοι άναβαν και πούρα σαν το μαθητή στις πανελλαδικές.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: ακούσαμε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.